0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπάσω.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.

βαθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Ωραία, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Τόσα χρόνια μετά που έχεις φύγει εξαφανίστηκες.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρω.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: λέμε στα δυο.
1: Καθιστεί ο Γιώργος με τον Δημήτρη. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 98,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, προσήχθησαν χθες το απόγευμα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άντρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενατορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση είχε εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων και του Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντας την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνδίκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρέζιρόπλου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και ένα Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

άλλος απέναντι, παιδιά, είναι με το Κοντομάνικο, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε ότι ανέβηκε η θερμοκρασία, αλλά κάτσε καλά. Εσύ και ο Τζούνος, να ξέρεις. Ο Τζούνος κυκλοφορεί από το Γενάρη, κυκλοφορεί. Ναι, έχει κάψες το παιδί. Okay. Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει πόσο, 12, όχι 13. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά, σήμερα μου λέει έχουμε ακύλα ψάλτη. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι είναι ο πρώτος ημιτελικός νομίζω σήμερα, Τρίτη, την Πέμπτη είναι ο δεύτερος, ναι, και το Σάββατο είναι η μέρα του διαγωνισμού, ας πούμε. Μάλιστα, οκ. Okay. Καλή επιτυχία να πούμε στο παλικάρι, όπως μου λέγει η κόρη μου, η οποία είναι σε μια άλλη ηλικία, όπως καταλαβαίνετε. Όχι ότι πολλοί ασχολούνται και η πιτσιρικαρία, μην τρελαίνεστε, τώρα στα 27 η κόρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου είπε μια πολύ ωραία ατάκα, μ' άρεσε, γιατί κάναμε κάποιες αναλύσεις διαφόρων ζητημάτων. Μου λέει, ο Ακύλας, μου λέει, έχει τη λογική, λέει, μιας φιγούρας. Είναι, λέει, παίζει έναν ρόλο. Λέω, μπα, τι εννοείς δηλαδή, τι εννοείς. Μου λέει, προσπαθεί, μου λέει, να πουλήσει, μου λέει, αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο κολλάει, τέλος πάντων, στη λογική του τραγουδιού, το περίφημο φέρτο. Okay. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ειδικός επί των ζητημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι και πολύ φίλος των τραγουδιών αυτών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καλή επιτυχία να πούμε στον νεαρό και στην ελληνική αποστολή. Μα κάνει πράγματα να πάνε καλά. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε καίει ψάλτη. Όχι, δεν με καίει αυτό, αλλά λέμε και καμία καλή κουβέντα. Δεν είναι και πολύ κακό να το πούμε αυτό. Κατά τα άλλα, είμαστε εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο εκεί από την πατρίδα μου τη Ραφίνα. Μου λέει λιγότερη θολούρα, λέει, από χθες. Εμείς περισσότερη αλλεργία από χθες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Πάνος λέει και για την ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, το είπαμε, τελειώσαμε. Γεια σας, πάμε παρακάτω. Τώρα τι να κάνουμε. Πήραμε το πρωτάθλημα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Διότι έχουμε και κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Διάβαζα κάποια στοιχεία των οικονομικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν για την ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα και πάει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Καλά είναι να το πάρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε και με μια αξιοπρεπή εμφάνιση και τέλος πάντων πορεία και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καλημέρα, γειτόνισσα, καλημέρα. Είδες λοιπόν ο Κώστας από την Κρήτη, αμέ, τι νομίζεις? Αβοκάντο έχει και ο Κώστας από την Κρήτη. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα παρέα, θα κάνουμε το δρομολόγιο μας μέχρι και τις 8 σήμερα για να τα κουβεντιάσουμε μικρά και μεγάλα. Ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα και χωροταξικό σχεδιασμός για τον τουρισμό και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω νωρίτερα και το Δημήτρη και για το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε Δευτέρα στο χιλιοστό. Ενδιαφέροντα πράγματα. Είδα ένα κομμάτι, σας ομολογώ, μετά λίγο χάθηκα στη διαδικασία. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο ανάποδα για τη σημερινή εκπομπή. Το κάνω πάντοτε. Θέλω να βρω σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα χαθούν μες στην πορεία. Άρα, ας πούμε, δύο κουβέντες, δεν κακό. Παρακολουθούμε βεβαίως, γιατί βλέπω ότι έχετε ανησυχία και για τα πλοία τα οποία κινούνται εκεί στα στενά του ορμού. Σήμερα βλέπω παραπάνω, η αλήθεια είναι, στίγματα στα επικίνδυνα σημεία. Τώρα βέβαια κάποια από αυτά είναι κανένα πεντάωρο, που σημαίνει έχουν κλείσει πομπούς για να περάσουν, αλλά λίγο κινησούλα βλέπω. Συνολικά έβλεπα χθες κάποια στοιχεία τον δεύτερο μήνα, λέει, του πολέμου, που θα δούμε πως θα εξελιχθεί, γιατί, λέει, στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, φαίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να πείθεται, λέει, να επανέλθει στα χτυπήματα μετά την απάντηση που δεν του άρεσε και πάρα πολύ γύρω από τα ζητήματα της διαβούλευσης που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Για να δούμε. Όντως θα υπάρχουν χτυπήματα και τι θα σημαίνει αυτό και τι είδους χτυπήματα θα είναι αυτά. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, διεθνώς δηλαδή, όχι σε εμάς, θα τα δούμε αργότερα εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Στα 105 και κάτι είναι το Brent, με μια ψιλοάνοδο σχεδόν 1%. Στα 99 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ που λέμε, WTI, 99 δολάρια το βαρέλι. Χθες το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε ψηλά, η αλήθεια είναι, στα 46,68. Είναι ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα επανέλθω αργότερα στα υπόλοιπα. Θέλω να προτάξω σήμερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την επίσκεψη που έκανε η αρμόδια υπουργός πολιτισμού στην Αμφίπολη, στον περίφημο Τύμβο Καστά.
όπου από ό,τι έγινε γνωστό από τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, μόνιμη υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, εντάξει, είναι κακό αυτό, θα αποδοθεί στο κοινό, κυρίες και κύριοι, το 2028, σε περίπου 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Αλλά οι εικόνες οι οποίες αποκαλύφθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν είναι εντυπωσιακές. Τόσο το ταφικό μνημείο, όσο και οι εντός εισαγωγικών κόρες ή καριάτιδες οι οποίες υπάρχουν εκεί, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες του ταφικού μνημείου, ξαναλέω, είναι εντυπωσιακές. Πρόκειται, λέει, για τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο με διάμετρο πάνω από 140 μέτρα. Ο τύμβος των Αιγών είναι 110 μέτρα. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η χρονολόγησή του είναι το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Υψηλή ποιότητα, πολυτέλεια κατασκευής, τον συνδέουν, λέει, τον συγκεκριμένο χώρο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα καινούριος μουσιακός χώρος για υποδομές και λοιπά, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να δοθεί στη χρήση του κοινού. Έχει προγραμματιστεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να τοποθετηθεί, λέει, μια μαρμάρινη θύρα του ταφικού θαλάμου, η οποία προφανώς από κάποιους οι οποίοι τον επισκέφθηκαν τον χώρο παράνομα και λοιπά, τον πέταξαν, τον έβγαλαν από τη θέση του. Και επίσης θα τοποθετηθούν, λέει, και τα στοιχεία μιας σφίγγας που υπάρχει εκεί, μιας υπέροχης σφίγγας που έχει ταυτιστεί, λέει, με το μνημείο και είναι ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Και ξαναγυρίζω στο μεγάλο ερώτημα και στο μεγάλο ζήτημα. Ρε, τι έχει δει αυτός ο τόπος από τους αρχαίους ημών, τι πολιτισμός είναι αυτός? Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη? Τίποτα δεν με έπιασε, απλώς μερικές φορές απογοητεύομαι με τα σημερινά και κοιτάω τα του παρελθόντος. Αυτό. Και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τώρα, από την άλλη μεριά, το δεύτερο βασικό θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι κακό να το κουβεντιάζουμε, είναι η ιστορία των στοιχείων των πόθεν έσχες. Πόπο, χρήμα. Χρήμα να ρέει το χρήμα. Σπίτια από εδώ, καταθέσεις από εκεί, ομόλογα παραδίπλα. Και όπως λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μπουρδάρας, χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που γράφει στην Καθημερινή, δύο διαπιστώσεις, λέει, όσον αφορά τα πόθεν έσχες. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι όλες αυτές οι δημοσιοποιημένες καταστάσεις της περιουσίας για το 24 ουσιαστικά δεν έχουν ελεγχθεί, άρα αποδεχόμαστε ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι υπογράφουν το πόθεν έσχες. Δηλαδή, ξέρουμε το πόθεν, αλλά δεν ξέρουμε το έσχες. Δηλαδή ότι τα έχουν αυτά που έχουν, τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τις περιουσίες, τα ακίνητα, τις επενδύσεις κλπ. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το έσχες δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει. Άρα, όπως λέει ο Μπουρδάρας, λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι ανέλεγκτες, και το δεύτερο ζήτημα είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να δούμε αν η πολιτική ταγή αυτού του τόπου κερδίζουν ή χάνουν όταν μπλέκουν με την πολιτική. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας, συγκριτικά, γιατί αυτά υπάρχουν για 3 χρόνια, αναρτώνται στις κατάλληλες ιστοσελίδες στα πόθεν έσχες. Ο κάθε βουλευτής που είναι, ξέρω εγώ, έχουμε βουλευτή, ξέρετε, από το 1974, το πόθεν έσχες. Δηλαδή, ξέρουμε το πόθεν, αλλά δεν ξέρουμε το έσχες. Δηλαδή ότι τα έχουν αυτά που έχουν, τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τις περιουσίες, τα ακίνητα, τις επενδύσεις κλπ. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το έσχες δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει. Άρα, όπως λέει ο Μπουρδάρας, λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι ανέλεγκτες, και το δεύτερο ζήτημα είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να δούμε αν η πολιτική ταγή αυτού του τόπου κερδίζουν ή χάνουν όταν μπλέκουν με την πολιτική. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας, συγκριτικά, γιατί αυτά υπάρχουν για 3 χρόνια, αναρτώνται στις
κατάλληλες ιστοσελίδες θα πω θενέσχες. Ο κάθε βουλευτής που είναι, ξέρω εγώ, έχουμε βουλευτή, ξέρετε, από το 70.

έχουν με την πολιτική. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας, στα χέρια μας, συγκριτικά, γιατί αυτά υπάρχουν για τρία χρόνια, αναρτώνται στις κατάλληλες ιστοσελίδες στα ποθενέσχες. Ο κάθε βουλευτής που είναι, ξέρω εγώ, έχουμε βουλευτή, ξέρετε, από το 1974. Όταν πρωτομπήκε στη Βουλή, τι είχε στην κατοχή του? Για να κάνουμε, ρε παιδί μου, μια σύγκριση, να δούμε. Εντάξει, η δημοκρατία είναι ακριβό χόμπι, που λέει και ένας φίλος μου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, ζαλίζουν τα νούμερα. Θα μου πεις, και τι σημαίνει αυτό, ψάλτη, ότι όλοι είναι εκτός ορίων? Όχι βέβαια. Κάποιοι τα δικαιολογούν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός τους, γιατί ξέρω εγώ είναι επαγγελματίες και έχουν λεφτά. Κάποιοι άλλοι όμως που δεν έχουν, πώς προκύπτουν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Τέλος πάντων, είναι μια κλασική ιστορία και συζήτηση κάθε χρόνο με τα περίφημα ποθενέσχες, και βεβαίως σύνομο θεολογικά σενάρια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλά και εντυπωσιακά. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά όσο, ξαναλέω, δεν ελέγχονται και κυρίως δεν συγκρίνονται. Για να δούμε, παιδί μου, έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά ή δεν έχει? Από εκεί και πέρα, μια είδηση που έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να την προτάξω και αυτή, είναι η ιστορία της πορείας της υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος μετά από 26 μέρες βγήκε από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση η οποία υποβλήθηκε και πάει στη Γερμανία για ένα κέντρο αποκατάστασης, μάλλον σε κέντρο αποκατάστασης, για να εξελιχθούν τα πράγματα με την ελπίδα ότι θα πάνε καλύτερα. Είναι δύσκολος ο δρόμος του κ. Μιλωνάκη. Διάβασα και μια ανάρτηση που έκανε η σύζυγός του για την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Όσοι έχετε ανθρώπους δικούς σας που έχουν υποστεί το αντίστοιχο πρόβλημα υγείας, ενδεχομένως θα ξέρετε μερικά πράγματα παραπάνω. Αλλά επειδή εγώ είχα κάποιον δικό μου, είναι μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία, η οποία θέλει και υπομονή και επιμονή για να επανέλθει στον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν και εφόσον, θέλει προϋποθέσεις αρκετές. Βεβαίως σημαντικό ρόλο παίζει το κέντρο αποκατάστασης, αν είναι εξειδικευμένο για να βοηθήσει. Αλλά ξαναλέω ότι όλο αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ανηφορικός δρόμος, τον οποίο πρέπει να περάσει και ο υφυπουργός, για να επιστρέψει στην κανονικότητα και να επιστρέψει και στις υποχρεώσεις του, και τις προσωπικές και τις πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είναι, έχει μια οικογένεια, έχει δύο παιδιά, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε ζόρια με την υγεία. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Αλλά μην το ξεχάσω να πω ότι σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, κυρίες και κύριοι. Και επειδή τα λέμε καθημερινά όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας, για καλό και για κακό, λοιπόν, και οι νοσηλευτές είναι ένα τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας πω κάποια στοιχεία λίγο μετά τις 18:30 για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αξίζει μνήμας, επειδή το λέγαμε και χθες με τον Κεραμιτζόγλου, ότι το σπίτι μου 2, το ακούσατε, ρώτησα παραπάνω να σας πω την αλήθεια, έως τα τέλη Αυγούστου πλέον και όχι μέχρι τις 2 Ιουνίου έχουν περιθώριο όσοι έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα μετά την επαναφορά της αρχικής προθεσμίας από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ουσιαστικά μιλάμε για περίπου 3.500, λέει, οικογένειες, 3.500 άτομα, τα οποία ως υποψήφιοι δανειολήπτες που ενώ έχουν βρει σπίτι της επιλογής έχουν λάβει έγκριση από την τράπεζα, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει δεν έχουν ακόμα υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη δανειακή σύμβαση. Έτσι λοιπόν, για να καλυφθεί το κενό, χθες το αρμόδιο Υπουργείο συνειδητοποίησε, κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα σημαντικό και υπάρχει θέμα γενικότερα όσον αφορά τη στεγαστική κατάσταση της χώρας,

0: υπαναχώρησε, επαναφέρει την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου για την υπογραφή της διαδικασίας αυτής. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει ένα περιθώριο 90 ημερών όπως αρχικά προβλεπόταν μάλιστα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι Μου 2 μάθαμε ότι έχουν εγκριθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 14.000 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς, όπως σας είπα, 3.500 ήταν σε εκκρεμότητα για την οριστική ένταξή τους στο πρόγραμμα, διότι υπάρχει αυτή η περίφημη γραφειοκρατία όλων αυτών των χαρτιών που πρέπει να φτιαχτούν, να προετοιμαστούν, να καλυφθούν, αυτό ο μηχανικός, ο συμβολιογράφος, ο ένας, ο άλλος, αυτό, οι λάμπες, το αυτό, ξέρετε τώρα. Και άμα είναι να σου κάτσει μια στραβή, θα σου κάτσει η στραβή. Το καταλάβατε, το καταλάβαμε. Άρα δίνει μια ανάσα αυτή η ιστορία. Κλείνοντας, άκουσα τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αναφορικά με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν. Ακόμα δεν το έχουμε πει εμείς ότι είναι ουκρανικό, ή κάζεται ότι είναι ουκρανικό κλπ. Πρώτα να σας πω ότι άρχισαν να σοβαρεύονται οι διαρροές. Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Αυτά δεν πάνε ούτε από βάση που ακούστηκε ότι μπορεί να έχουν ουκρανική βάση, λέει, κάπου στη Λιβύη, αλλά από άλλα πλοία. Από ό,τι έμαθα, δεν είναι το πρώτο θαλάσσιο ντρόν το οποίο με δυσκολία, γιατί είναι τέτοια η υφή του, εντοπίζεται. Βέβαια, κάποιες άλλες περιπτώσεις ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλλά άκουσα που λέτε τη δήλωση που είπε ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας κλπ. Εντάξει, σωστή είναι η δήλωση αυτή, γιατί εμείς θέλουμε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, στα ελληνικά χωρικά ύδατα που έχουμε και τον τουρισμό, που έχουμε και τα σκάφη κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο πόλεμος, για να μιλάμε έξω από τα δόντια, ο πόλεμος στον οποίο είναι μπλεγμένη η Ουκρανία χωρίς τη θέλησή της, είναι κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Τουρκία και άλλοι εμπλεκόμενες χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν. Καλά είναι αυτά τα οποία εμείς εκπέμπουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό, να ξέρετε. Είναι λίγο πιο σύνδετο το πράγμα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επιμένω να λέω πάντως ότι από ό,τι γίνεται γνωστό, υπήρξε ενημέρωση χθες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνουν όλες εκείνες οι διπλωματικές ενέργειες αφού εξελιχθούν τα πράγματα της ιστορίας με το θαλάσσιο ντρόν. Και να υπογραμμίσω ακόμη κάτι, ότι και οι Ουκρανοί από τη δική τους πλευρά βεβαίως έχουν μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά τα οποία κάνουν, αλλά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την ρωσική αρκούδα θα κάνουν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως ακούγονται για όλους εμάς που δεν είμαστε μπλεγμένοι σε έναν πόλεμο υπερβολικά. Δεν τους δικαιολογώ, για το Θεό προφανώς, αλλά απλώς πιστεύω ότι καλές οι δηλώσεις, αλλά όταν παίζεις τη χώρα σου κορώνα γράμματα θα κάνεις και κινήσεις που ενδεχομένως να μην είναι άρεστες. Και το λέω αυτό και για
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibers.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπάφι, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας σε ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτοτο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία, η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιέρο Πλοχόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Ο φίλος μου Σταύρος λέει καλημέρα από τα Χανιά. 5.30 ώρα το πρωί, λέει 23 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Νομίζω θα είναι η πιο, τουλάχιστον προς το παρόν, ζεστή μέρα, έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας τα έλεγε και η κυρία Σούζη. 9 βαθμούς βλέπω στα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Φλόρινα. 11 η Αλεξανδρούπολη, 14 η Θεσσαλονίκη. 15 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 9 στην Τρίπολη, 16 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να τα πούμε και τα στοιχεία αυτά, καλά, ψηλές θερμοκρασίες, 18 έχει ο Βενιζέλος, 17 η Ραφίνα, 20 εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους εορτάζοντες, το Γερμανό, όχι το Γερμανό, το Γερμανό, Γερμανέ φίλοι μας, τα έχουμε πει αυτά. Το όνομα Γερμανός και ο Επιφάνιος. Χρόνια πολλά και καλά. 6 και 18 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει στις 8 και 25 για τη σημερινή ημέρα. Ο Ανέσης Δόκας στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε τα νέα τα επιχειρηματικά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, τι είναι νεαρέ μου?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για τη ΔΕΗ, η οποία είναι και ο πρωταγωνιστής, καθώς θυμίζω στις 19 του μήνους έχουμε τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
0: 4 δις,
1: θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Φαίνεται να έχει καλυφθεί περί το 2,60-2,70 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στάσης βρίσκεται στην Αμερική με επιτελείο στελεχών για να προωθεί σε αυτή τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η ΔΕΗ θα τα καταφέρει και τα θέλει αυτά τα κεφάλαια, γιατί πλέον ετοιμάζει σπουδαία πράγματα, data centers στην κεντρική Μακεδονία, με Google, με Amazon, και η νέα εποχή έχει μπει δυναμικά και στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, προσπαθώντας να πάρει μερίδιο από τον ΟΤΕ. Και γενικά νομίζω η ΔΕΗ έχει κάνει, είναι το πιο σημαντικό turnaround story του χρηματιστηρίου, αν σκεφτούμε ότι το 19 ήταν στα πρόθυρα ζημιών μεγάλων πτωτικών τάσεων,
0: ναι,
1: και σήμερα τα πάει μια χαρά. Σήμερα επίσης θα μάθουμε από το North, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, πώς έχει πάει το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων με βάση τον πόλεμο, γιατί είδαμε και από τον ΟΛΠ, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Είχαμε μια μείωση κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο, μιλάω για τον ΟΛΠ εδώ στον Πειραιά. Τα κέρδη τα καθαρά πέσανε από τα 17 εκατομμύρια στα 11, ακριβώς γιατί ο πόλεμος έχει περιορίσει την κανονική ροή των πλοίων προς τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ανάλογη εικόνα θα δούμε σήμερα και για τον ΟΠΑΠ, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα και ο ΟΠΑΠ επίσης έχει σήμερα, η Άλγουη, να μάθουμε από τη νέα πλέον διεύθυνση, τον Τσέχο ιδιοκτήτη. Θα φύγει, είπαμε, η έδρα, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Του χρόνου τέτοιο καιρό η έδρα θα έχει μεταφερθεί στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Η Όλγουη θα παραμείνει και θα κάνει και το μεγάλο άλμα να πάει στην Αμερική, όπου εκεί ξέρει τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι τεράστιες εταιρείες επιχειρηματισμού.
0: Ναι.
1: Με την ευκαιρία τώρα, επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλο, βγήκε, λέει, χθες η πρώτη εταιρεία στοιχηματισμού που βάζει από τώρα ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα του χρόνου στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτά είναι όλα.
1: Αυτό δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Και δίνουν, λέει, 2.30 στην ΑΕΚ, 2.50 στον Ολυμπιακό κτλ.
0: Κλείνω
1: την παρένθεση. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν. Καταρχάς, να πω επίσης ότι σήμερα στην Αμερική έχουμε πληθωρισμό Απριλίου. Αναμένεται να είναι στο 3,7% είναι η εκτίμηση στην Αμερική, από 3,3% το Μάρτιο. Καμία σχέση βέβαια με τη δική μας εδώ πέρα την κατάληξη, ας πούμε. Όπου
0: καλά, εμείς εδώ είμαστε στα 5 και 3 και δεν ξέρουμε ακόμα που θα καταλήξει. Κάτσε ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, όλα τα τιμολόγια ελληνικών βιομηχανιών, είτε τροφίμων, είτε μετάλλων, οτιδήποτε, κάτω από 30% δεν βλέπεις αύξηση. Δηλαδή πάνω σε πρώτες ύλες, μεταφορικά.
0: Με δεδομένο. Και θα το δούμε, θα φανεί στην πορεία, ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε και άλλο δρόμο να κάνουμε. Εγώ το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί. Αλλά όσο το αφήνουν, νομίζουν ότι το πράγμα θα ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σωστά. Να πούμε ότι τα μερίσματα που δώσανε οι σφιγμένες για το 2025 Euro, που ήταν η καλύτερη χρονιά ever, θυμίζω, το χρηματιστήριο με καθαρά κέρδη 12,1 δις ευρώ, είναι 6,1, εκ των οποίων πλέον σχεδόν τα 4 δις θα πάνε στο εξωτερικό, έτσι, διότι οι ξένοι ελέγχουν σήμερα το 70 σχεδόν του ελληνικού χρηματιστήριου. Δηλαδή, Κάνουν πλούσιους τους ξένους, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο, οι οποίοι αγοράζαν το 2020 όταν ήταν ο COVID στην Ελλάδα και είχαμε όλη αυτή. Αλλά τότε ξεκίνησε να ανεβαίνει πάρα πολύ το χρηματιστήριο. Που τότε βέβαια εδώ οι επενδυτές, εντάξει, μόνο μυαλό για το χρηματιστήριο δεν είχαν.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Συνήθως, Ανέστη, εκεί στα χαμηλά αγοράζουν οι έχοντες και οι κατέχοντες.
1: Ακριβώς. Και έμαθα και ένα που δεν ήξερα σαν στοιχείο, μιλώντας με μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών. Ο λόγος λέει που δεν φτιάχνουμε ψωμί στην Ελλάδα από μαλακό σιτάρι και φτιάχνουμε μόνο από σκληρό είναι διότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία εδώ και χρόνια. Διότι λέει σε περίπτωση πολέμου θα πρέπει χώρες να έχουν πάρκια μαλακού σιταριού για να φτιάχνετε το ψωμί, που είναι το νούμερο ένα προϊόν που πρέπει να διατηρηθεί στο λαό. Μάλιστα. Αν υπάρχουν τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Αυτό δεν το ήξερα, μου έκανε εντύπωση και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Τώρα σε επίπεδο επιτοκίων και αυξήσεων που έλεγες πριν, να πούμε ότι η επόμενη συνεδρία στη Κουτού είναι, Γιώργο, 11 Ιουνίου και 17 Ιουνίου είναι η ΦΕΔ.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο νέος διοικητής, ο Kevin Walsh, μπορεί και να μην κάνει και τίποτα όπως πάντα πράγματα, γιατί ο Τραμπ έχει, όπως ξέρεις, τώρα εγκλωβιστεί τελείως. Μεθαύριο πάει στο Xi Jinping, κουβαλάει μαζί του όλη την αφρόκρεμα των Αμερικανών επιχειρηματιών. Να δούμε εκεί τι θα συζητήσει. Νομίζω περισσότερο σε ενδιαφέρει το πετράι του θέματος που λέγεται Ταϊβάν, που λέγεται microchips. Και λιγότερο τώρα το θέμα με το Ιράν. Πάντως οι αγορές είναι ανήσυχες, επιφυλακτικές. Το ένα βλέμμα στον πόλεμο και το άλλο βλέμμα στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, αν θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες. Φέτος όλες μαζί θα πάμε περίπου για ένα τρισεκατομμύριο επενδύσεις. Έτσι, αυτές οι 7 υπέργες, οι οποίες όμως έχουν ξεκινήσει, έχουν βγάλει το μαχαίρι και απολύουν κόσμο και απολύουν μηχανικούς, παρακαλώ, διότι αντικαθίσταται από τα ρομπότ.
0: AI,
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Αλλά είναι για αυτούς και είδες και το top 10 το πιο πλουσίο δεν αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρομπότ το ενημερώνει η μηχανική, το λογισμικό, και πλέον το ρομπότ από μόνο του πλέον εκτελεί χωρίς πλέον να χρειάζεται.
0: Αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες το ρομπότ, να ξέρει. Μαθαίνει στην πορεία. Αυτό διαβάζω εγώ διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι επιστημονική φαντασία, αλλά δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα.
1: Και να πω και να τελειώσω με αυτό, σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη στο Λονδίνο και κλεισμένο των θυρών.
0: Ναι.
1: Κάνει JP Morgan, η μεγαλύτερη παιδική τράπεζα στον κόσμο. Θα συναντηθούν μεγάλα ονόματα πολυεθνικών εταιριών και ό,τι υποθεί θα μείνει εκεί. Δεν υπάρχει θέμα διαρροής, δεν υπάρχει θέμα να καταγραφούν στοιχεία. Συνήθως δίνεται μια εκτίμηση πώς θα πάει η χρονιά, τι σχέδια υπάρχουν, αλλά όλα αυτά μένουν σε αυτή την στρογγυλή τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι μια φορά το χρόνο από την JP Morgan στο Λονδίνο, έχει ενδιαφέρον. Πιθανότατα κάτι θα διαρρεύσει, θα το μάθουμε και θα το.
0: Προφανώς κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να μην μιλήσει κανένας. Έλεος. Ευχαριστούμε, Ανέστη, μας ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη πρωί για να μαθαίνουμε τα νέα, τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά. Τον βλέπετε 7 με 9 καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τακτική επικοινωνία που κάνουμε. Άπαξ την εβδομάδα για να μαθαίνουμε και εμείς τα νέα, να γινόμαστε κοινωνοί. Και επιστρέφουμε παρά 20. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση για να δούμε, παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, τα κλασικά πρωί-πρωί. Είμαστε. Κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα ανόδου, βλέπω. Στο ποτάμι. Κάποιο έχει και μια μικροσύγκρουση. Διαπιστώνω εδώ στους χάρτες. Τα αποκαλύπτουν όλα αυτοί οι χάρτες, να ξέρετε. Ξέρετε, είναι οι ρουφιάνοι, είναι τα κινητά μας. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Είναι τα στίγματα των κινητών αυτά. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, έχουμε ζητηματάκι. Εκεί στο ύψος των Σεπολίων, δηλαδή, λίγο μετά τη Λένορμαν. Αφού ανεβαίνετε, εκεί κόβεται λίγο ταχύτητα και σε κάποιο σημείο μετά τη Δεραχείου φαίνεται να έχει γίνει μια μικροσύγκρουση η οποία δημιουργεί μια σημαντική ανάσχεση της κυκλοφορίας. Ξαναλέω, μετά τα πράγματα βελτιώνονται και μετά την, ξέρω εγώ, στο ύψος εκεί της Φιλαδέλφειας τα πράγματα ανοίγουν κανονικά. Το ρεύμα καθόδου είναι υπέροχο, ενώ στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινότητα. Λίγο, όχι πολύ καλύτερα, έτσι. Και πάει με αυξημένη κίνηση μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου, κίνηση κλασική στην Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά. Για να δω τι γίνεται εκεί πέρα στο Καμαντερό, πάλι το κλασικό σημείο. Στο Καμαντερό, στην Φιλής, κινησούλα αρκετή, στο κλασικό μέρος και εκεί. Η παραλιακή, καλή τη βλέπω γενικά. και την άνοδο στον Καρέα, πάλι στα κυκλοφοριακά εκεί στο ύψος της Ηλιούπολης, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, η κινησούλα η πρωινή. Νωρίτερα νομίζω έπιασε το σύστημα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχω λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή, ο οποίος μου λέει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Όπως προέκυψε, λέει, σε πανεπιστημιακή μελέτη στην Μεγάλη Βρετανία, η δεύτερη, λέει, ομιλούμενη γλώσσα μετά τα αγγλικά είναι τα ρουμανικά. Λόγω, λέει, του μεταναστευτικού ρεύματος μετά το 14 προς τα εκεί. Λοιπόν, ναι, τι να πω, δεν ξέρω, κύριε Κιμιονή. Έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα οι Ρουμάνοι. Η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος με ρωτάει, το λάθος λέει του κυρίου Ανδρουλάκη θα φέρει, λέει, οι δικαστικές επιπτώσεις. Δεν το ξέρω αυτό, το είδα. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είπε ότι εκ παραδρομής, λέει, από αμέλεια του λογιστή του, δεν συμπεριελήφθηκαν στο πόθεν έσχες του οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται, λέει, ανελιπώς πάνω από μια δεκαετία. Ψάχνοντας λίγο τα περσινά και τα προπέρσινα, βρήκα ότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις ύψους περίπου 940.000 ευρώ στο Βέλγιο. Είναι τα λεφτά από το... όταν είσαι ευρωβουλευτής, να ξέρετε. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές συνήθως, θα το πω και αυτό, δεν είναι αμυστικό, αν όχι στην πρώτη θητεία, στη δεύτερη θητεία, γιατί κάποιοι από αυτούς κάνουν δεύτερη θητεία, πενταετούς διάρκεια είναι, ξέρετε, κλπ. Έλα διαμερισματάκι στις Βρυξέλλες, το έχουν μετά. Οι πιο πολλοί βέβαια τα αγοράζουν στην πρώτη θητεία για να μπορέσουν τέλος πάντων να μην πληρώνουν ξενοδοχεία που πληρώνονται από την υπηρεσία, όπως καταλαβαίνετε κλπ. Αλλά τέλος πάντων αυτά. Αλλά αυτή η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη λίγο μετά την ανακοίνωση, την δημοσιοποίηση μάλλον των πόθεν έσχες. Και μου λέει μάλιστα ο Γιώργος, αυτό θα φέρει δικαστικές επιπτώσεις, αλλά δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς γύρω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Καλημέρα στην Πινελόπη στο κέντρο και μου λέει το εξής. Εκείνος ο Δήμαρχος Αθηναίων θα ρίξει, λέει, καμιά ματιά πέριξ της Βικτόριας και του Αγίου Παντελεήμονα, ή αχαρνούν, λέει, από την Εκκλησία μέχρι τη διασταύρωση, λέει, με τη Σούρμελη ζέχνη. Η ρηπαρότηση των πεζοδρομίων δεν κουβεντιάζεται, ειδικά, λέει, στο σημείο στάση Χέιδεν, Φωκέας, βρώμικη και διαλυμένη, Χέιδεν με Λάκους, λέει, στο οδόστρωμα κλπ. Κλπ. Με πιασε γκρίνια, λέει, αλλά και εδώ οι ηθαγενείς πληρώνουν δημοτικά τέλη. Θα μιλήσουμε αργότερα με το Δήμο της Αθήνας για τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο. Θα τη ρωτήσω αν, Πινελόπη, έχουμε κάτι γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Ηλιούπολη. Θλίβομαι, λέει, γιατί δίπλα μου, λέει, σπίτια που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 2000-2010 βγαίνουν συνεχώς στον πληστηριασμό. Ο κόσμος να προσέχει πολύ όταν αγοράζει σπίτι, να μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Σωστό είναι αυτό που λες, Παναγιώτη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως καταλαβαίνεις, προέκυψαν εκεί με την κρίση. Και στη δική μου περιοχή, η αλήθεια είναι, αρκετά σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω των δανείων που κάποιοι πήραν. Είναι η κλασική διαδικασία που λέει κάποιος να μην απλώνει στο πάπλωμα, μάλλον το πόδι κάτω από το πάπλωμα, πάνω έξω από το πάπλωμα. Διότι κάποιοι σε κάποιες περιπτώσεις μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και το κάνανε. Λοιπόν, για να μην παίζουμε, λέει, τη χώρα κορώνα γράμματα, λέει ένας φίλος ακροατής, να συλλαμβάνουμε και να κατέχουμε εμείς τα παράνομα φορτία των σκιωδών πλοίων των νεοναζί Ρώσων. Καλά, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί μερικά, όχι μερικά, τα πλοία αυτά, κάποια από τα πλοία αυτά είναι σε διεθνή δα, δεν μπορεί να παρέμβει η χώρα. Πώς θα το κάνει αυτό, γιατί το κάνει η Ελλάδα μόνη της, αγαπητέ φίλε? Αυτό δεν είναι λογικό προφανώς. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει. Καλημέρα να πω και στον Αβραάμ, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η πίκρα, λέει, της ακρίβειας στα καύσιμα είναι διπλή. Άμεση στην τσέπη και έμεση στην ψυχολογία της αγοράς. Μπαίνουμε σιγά σιγά, λέει, στο καλοκαίρι, αλλά η αίσθηση θυμίζει περίοδο καύσωνα, όπου ο κόσμος κλείνεται όλο και περισσότερο, λέει, στο καβούκι του. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. 24 βαθμούς Κελσίου, λέει, σαν 44. Γιατί, λόγω υγρασίας, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
10: Τρεις εργένιδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Εδώ είμαστε να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Δεν τα είπα και χθες. Καλημέρα, Σοφία μας. Καλό δρόμο. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στην Καλαμάτα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Στο Γιώργο να πω καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη, στον Ισαάκ. Γεια σου, Ισαάκ. Χιλιόμετρα ο Ισαάκ, μπόλικα. Καλημέρα, Νέμο. Πού είσαι, Νέμο, και μου λες ότι είσαι τόσο ψηλά, σε ποιο όροφο, σε ποια περιοχή? Καλημέρα, Κρίση. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στον Μάνθο. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπαθανάση. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να πω καλημέρα και στην Κατερίνα. Και να πω καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας μου λέει ότι η πρέσβης των ΗΠΑ πάει στα Χανιά σήμερα. Ισχύει αυτό, Κώστα? Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον Γιώργο τον Ασμάδογλου στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με τις τιμές, για να δούμε πώς περπατάμε. Καλημέρα, κύριε Ασμάδογλου.
15: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε με τις τιμές, πώς είμαστε, πού είμαστε?
15: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μειώσεις λόγω των μειώσεων των Διεθνών Τιμών του Πετρελαίου. Είχε υποχωρήσει στα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
15: Αυτές οι μειώσεις δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες στις βενζίνες, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες στο πετρέλαιο κίνησης. Γι' αυτό και το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε περίπου 10 λεπτά.
0: Ναι.
15: Που σημαίνει ότι η μέση τιμή του κατέβηκε από το 1,90 στο 1,80, αλλά όμως αυτό δεν είναι πραγματικό για την νησιωτική Ελλάδα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουν και οι αγρότες μας ότι η νησιωτική Ελλάδα εφοδιάζεται πάνω από ένα δεκαήμερο αναδιαστήματα, δεκαήμερου ίσως και δεκαπενθημέρου. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα, είδαμε χθες το βράδυ να κλείνει στα 104 δολάρια με ανωδική πορεία, πράγματι σήμερα βρίσκεται στο 105,2 πάλι με ανωδική πορεία, που σημαίνει ότι και τη μικρή μείωση που έχουμε της τάξης των 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησε σήμερα, γιατί η βενζίνη είναι σχεδόν μηδενική η μείωσή της, από αύριο οι προβλέψεις είναι ότι πλέον θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Μάλιστα.
15: Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ξαναβλέπουμε πάλι τα διεθνείς τιμές να σκαρφαλώνουν τα $105 και πάνε απάνω. Πού είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Ψάλτη, ότι δεν έχουν τη διάθεση να το κατεβάσουν κάτω από $100, που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι θα βρίσκεται η βενζίνα στα 2 ευρώ πλάς και το πετρέλαιο, αν αφαιρεθούν τα 20 λεπτά, πράγματι και αυτό θα βρίσκεται στα 2 ευρώ πλάς στη τιμή της βενζίνης για τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί για την υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Να σας πω, η κατανάλωση πώς είναι, κύριε Σματογλου?
15: Κύριε Ψαλτή, είναι μειωμένη. Η τζίρη είναι αυξημένη γιατί είναι υψηλή η τιμή.
0: Η τιμή, συμφωνώ.
15: Απλώς... Σαν λίτρα είναι μειωμένες οι πωλήσεις. Και βέβαια οφείλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση το ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα έσοδα του κράτους είναι μειωμένος όταν τα λίτρα μειώνονται, αλλά ο τζίρος όταν αυξάνεται είναι αυξημένο το ΦΠΑ.
0: Γιατί είναι το ΦΠΑ, γι' αυτό. Αν το ΦΠΑ είναι...
15: Πρέπει να το πούμε για να ξεκαθαρίζουμε ότι τα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι επί λίτρου, ενώ το ΦΠΑ είναι ποσοστιαίο.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή, επειδή το ΦΠΑ είναι 24%, όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερο το έσοδο. Βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή είναι μικρή η κατανάλωση, δηλαδή μικρή η ποσότητα.
15: Μειώνεται.
0: Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το ΦΠΑ παίζει τον ρόλο του. Έτσι
15: το γενικό συμπέρασμα είναι ότι βέβαια μπαίνουν περισσότερα έσοδα.
0: Λεφτά μέσα στο ταμείο.
15: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά, δεν έχετε καμία πληροφόρηση εσείς για νέο, πώς το λένε, πάλι το 50 και το 60 που fuel pass, κύριε Σματογλου?
15: Κύριε Ψάλτη, είναι μικρές αυτές, είναι πολύ λίγα τα νούμερα αυτά για να βοηθήσει πραγματικά την τσέπη του καταναλωτή όσον αφορά το κομμάτι καύσιμο. Έτσι, και θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση που θα συνεχίσει και θα παγιοποιηθεί σε αυτό, γι' αυτό οι δείκτες του πληθωρισμού βλέπουμε ότι έχουν...
0: Ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν.
15: Τώρα 5,4 τον άλλο μήνα που θα το δούμε στο 6, δηλαδή και τον άλλο μήνα θα πάμε στο 7, είναι η κατάσταση
0: δύσκολη. Okay, συμφωνώ, δεν το κουβεντιάζω. Ο πληθωρισμός είναι μεγάλη, νομίζω ότι είναι και ένα βασικό χαρακτηριστικό στις απαντήσεις των πολιτών όταν τους ρωτάνε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, είναι η οικονομία. Είναι η
15: έτσι
0: τσέπη του. Δεν το κουβεντιάζω. Ευχαριστώ κύριε Σματογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Σματογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Πλατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να μας δώσει μια εικόνα για το που βρίσκονται τα καύσιμα και τι γίνεται. Λοιπόν, μετά τις 7, να ξέρετε, θα κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τις ροές κάτω τις μεταναστευτικές. Γιατί φαίνεται ότι έφτιαξε ο καιρός και έρχονται τα βαπόρια. Είναι περίπου 700 αυτοί οι οποίοι ήρθανε, λέει, σχεδόν τις τρεις τελευταίες μέρες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με κουβέντες που κάνω εκεί πέρα στην Κρήτη, είναι ότι περιμένουν κι άλλους. Γιατί? Διότι φτιάχνουν οι καιρικές συνθήκες. Έβλεπα σήμερα κάποια δημοσιεύματα για την ιστορία του νερού και πώς το γεγονός ότι σε αρκετά τμήματα του πλανήτη δεν υπάρχει νερό, άρα αναγκάζονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μεταναστεύσουν. 2 δισεκατομμύρια κόσμος του πλανήτη δεν έχει επαρκές ποσότητες νερού για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, και 3 δισεκατομμύρια δεν έχει, λέει, τους κατάλληλους χώρους υγιεινής λόγω της έλλειψης του νερού. Και αυτό μετά τις πολεμικές συγκρούσεις κλπ. Είναι ενδεχομένως καταλυτικό, φίλοι ακροατές, για τα τεκτενόμενα όσον αφορά του τι κάνουν και πώς ζουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια θα μου πείτε, γιατί πιο πολύ, γιατί κάποιοι από αυτούς, ένα ικανό κομμάτι, επιλέγει η Ελλάδα για να έρθει. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Να μην ξεχάσω να πω, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής σήμερα, με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, ότι η τουρκική εφημερίδα Milliyet, μπόλικα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες ότι έρχεται νόμος για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως εκτιμά, όπως τα βλέπει μάλλον από την πλευρά της η Άγκυρα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι διαρροές και άρθρο, λέει, του διευθυντή της εφημερίδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έρχεται. Η Τουρκία νομοθετεί ότι τα χωρικά της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο είναι 12 ναυτικά μίλια. Στο Αιγαίο τα χωρικά ύδατα καταγράφονται ως 6 ναυτικά μίλια. Το πλεονέκτημα του νόμου, λέει, είναι οι κανονισμοί σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπου περιλαμβάνονται η Φαλοκρηπίδα, η συνορεύουσα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, καθώς και άλλες θαλάσσιες περιοχές. Με λίγα λόγια, έγκριση από την Τουρκία για οτιδήποτε, λέει, γίνεται στο Αιγαίο που μας καίει εμάς. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ξέρετε ποια είναι? Ότι η Τουρκία, ναι, δεν έχει υπογράψει τον νόμο για τις θάλασσες, αλλά τον εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά στο Αιγαίο δεν τον εφαρμόζει. Τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου η Τουρκία. Λοιπόν, θυμίζω άλλο δημοσίευμα στις 4 Μαΐου που έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η Άγκυρα, μόλις τελειώσουν, λέει, τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ, η προσοχή, λέει, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας θα στραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στα ζητήματα που έχουν προκύψει με την Κύπρο, θυμίζω, όπου εκεί η Άγκυρα ζητάει να φύγουν, λέει, τα στρατεύματα τα οποία προσφάτως πήγαν, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και τα γαλλικά που είναι εκεί. Δεν μιλάει βέβαια για τις κατεχόμενες δυνάμεις, αυτό είναι αλλούπαπα Ευαγγέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ζεσταίνεται το κλίμα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ θα πάμε στα Χανιά αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Star FM
17: 93. Σύγχρονη δόμηση.
18: Πλήρης ανακαίνιση.
17: Άψογα υλικά.
18: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
17: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
18: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
17: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
18: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
17: Τηλέφωνο και φάξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
18: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 12 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ήταν απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε χθες το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκέθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα μας που έγινε χθες το πρωί στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Στη προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα η γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι τους, εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Στον πόλεμο στον Περσικό, σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομολογοί τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν την στήριξή τους στην Ελλάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο κ. Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της χώρας μας.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, αλλά τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
2: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιλογή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για 5 χρόνια όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουρασγερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κουρασγερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, 1 από τη Νέα Ζηλανδία και 1 Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κουρασγερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφ προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκαλλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κουρασγερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΔΙΟ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.
3: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ωραία εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
0: Στην ατζέντα της ημέρας, τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν σήμερα Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Συνεδριάζουν στη μία το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι συνεδρίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντιπάλου τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Leeds αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, και να μια ημέρα που όσο δύσκολη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφίσου, άλλο τόσο δύσκολο είναι και το ρεύμα, ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή. Όχι πως είναι πιο δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, είναι λίγο καλύτερη η λεωφόρος Κηφίσου. Και έτσι, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει κίνηση. Μικρή κίνηση η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, γιατί συνδράμει εδώ και πολύ καιρό κάθε πρωί ένας τροχονόμος να διώχνει τη Χιστού, και το ρεύμα ανόδου που λέγαμε της Κηφίσου, ακριβώς από το ύψος της Λένορμαν ταλαιπωρεί τους οδηγούς μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Έχει από την Αττική Οδό και για 1-1,5 χιλιόμετρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μετά με χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα συνεχίζουμε προς τα ΚΤΕΛ. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου. Από την Πατησίων δηλαδή, ανεβαίνοντας προς την ΒΕΙΚΟΥ, αλλά εξ όσων ενθυμούμε είναι και η Λαϊκή Αγορά στο συγκεκριμένο σημείο σήμερα. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει και μάλιστα αρκετά. Ήδη έχει φυσικά φορτώσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη, έθριο στενό καιρό σε όλη τη χώρα. Και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα υπηρετικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, τοπικά 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως φαίνεται ότι το βράδυ ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι, 7 και 18 μετά τις ειδήσεις, το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο που ακούτε εδώ καθημερινά από το Sky 100,3, για να συνεχίσουμε το διπορικό μας μέχρι και τις 8. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, διότι σήμερα γιορτάζει, προσέξτε, ο Γερμανός. Όχι ο Καγκελάριος, ο Γερμανός γενικά και ο Επιφάνιος. Να ξέρετε, μου στείλε η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Μου στέλνει κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες, παιδιά. Είναι πραγματικά να τις πιεις το ποτήρι στην κυριολεξία αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, και μου στέλνει υποθητή από τον Εσπερινό χθες, από τον Άγιο Επιφάνιο, στο ακροτήρι. Υπέροχα. Την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τώρα, διότι έφτιαξε ο καιρός όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε ροές. Την Αντιδήμαρχο Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί όπως σας έλεγα και νωρίτερα πριν τη διακοπή για το αναλυτικό μαγκαζίνο, πάνω από 680 άτομα έχουν φτάσει από τα νότια της χώρας προς την Κρήτη. Είναι οι ροές οι συγκεκριμένες. Καλημέρα κυρία Αντιδήμαρχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλά. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: μια όμορφη άνοιξη.
0: Να είστε καλά, έφτιαξε ο καιρός, σας το έλεγα και στο τηλέφωνο, άρχισαν οι ροές.
1: Ακριβώς, και άρχισαν τουλάχιστον εδώ στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Η συνήθις κατάσταση ήταν με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων να έχουμε και αύξηση ροών. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί στο βαθμό, στα Χανιά τουλάχιστον, που εμείς το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι έχει προκύψει κάτω στην Λιβύη, καλύτερη φύλαξη ενδεχομένως.
0: Συνεργασία μάλλον και με την ελληνική πλευρά, να καταλαβαίνω, ναι.
1: Ακριβώς, κάτι πάντως έχει προκύψει. Η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν τώρα μεγαλύτερη αύξηση προς τα ανατολικά του νησιού, Ηράκλειο και Λασίθη, κυρίως στο Ηράκλειο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό φαίνεται αριθμητικά. Όπως είπατε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τώρα. Έχουμε 680 άτομα περίπου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Εμείς στα Χανιά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε πέντε.
0: Έχουν ροές.
1: Ακριβώς, και άργησαν τουλάχιστον εδώ στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Η συνήθις κατάσταση ήταν με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων να έχουμε και αύξηση ροών. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί στο βαθμό, στα Χανιά τουλάχιστον, που εμείς το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι έχει προκύψει κάτω στην Λιβύη, καλύτερη φύλαξη ενδεχομένως.
0: Συνεργασία μάλλον και με την ελληνική πλευρά, να καταλαβαίνω, ναι.
1: Ακριβώς, κάτι πάντως έχει προκύψει. Η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν τώρα μεγαλύτερη αύξηση προς τα ανατολικά του νησιού, Ηράκλειο και Λασίθη, κυρίως στο Ηράκλειο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό φαίνεται αριθμητικά. Όπως είπατε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τώρα. Έχουμε 680 άτομα περίπου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Εμείς στα Χανιά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε πέντε.

0: προς τα ανατολικά του νησιού, Ηράκλειο και Λασίθη, κυρίως το Ηράκλειο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό φαίνεται αριθμητικά. Όπως είπατε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τώρα. Έχουμε 680 άτομα περίπου στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Εμείς στα Χανιά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε βάρκες, 5-6 βάρκες, οι οποίες αριθμούν συνολικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μεσημέρι, εμείς θα έχουμε περίπου στα 280 άτομα.
1: Mm-hmm. Αυτά προωθούνται γρήγορα, κυρία Ζερβουδάκη, αφού καταγραφούν
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι, ακόμα είμαστε στο παλιό καθεστώς, κύριε Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρακτικά σημαίνει ότι το λιμενικό επιμελείται ακόμα της όλης διαδικασίας.
1: Μάλιστα.
0: Και σε τρεις μέρες περίπου φεύγουν. Εκτιμούμε ότι και τώρα, από την ενημέρωση τουλάχιστον που έχω, οι άνθρωποι θα φύγουν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, θα έχουν φύγει όλοι.
1: Mm-hmm. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, τι είναι?
0: Είναι άνδρες, δηλαδή φανταστείτε ότι οι χθεσινοβραδινές βάρκες, οι τρεις,
1: ναι,
0: είναι όλοι άνδρες. Έχουμε και κάποιες γυναίκες, κυρίως από το Σουδάν.
1: Ναι.
0: Είναι καλά στην υγεία τους φυσικά, και ένα μικρό παιδί 7 ετών.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά η πλειονότητα αυτών, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 90%, είναι άνδρες.
1: Ναι. Ηλικίες περίπου?
0: Οι ηλικίες τους είναι, σας είπα, θα δούμε και μικρά παιδιά, αλλά κυρίως είναι 35 με 40, 30 με 40.
1: Μες.
0: Αυτός είναι ο μέσος όρος.
1: Ναι. Εγώ θα πάω πάλι στα κλασικά, λεφτά παίρνετε για αυτή τη δουλειά που κάνετε, γιατί
0: σταΐζετε,
1: τυποτίζετε κλπ. Όπως επίσης, κυρία Ζερβουδάκη, το σκεφτόμουν και χθες, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι φαίνεται να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ ελληνικής και λιβικής πλευράς, ούτως ώστε να παρεμποδίζονται ενδεχομένως, ή αν παίρνουν χαμπάρι ότι φεύγει κάποια βάρκα, να την γυρίζουν πίσω. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία ελληνικής πλευράς?
0: Η δημοτική αρχή και οι δημοτικές γενικά αρχές δεν έρχονται σε επαφή με τη Λιβύη. Αυτό είναι μια είτε διακρατική,
1: μάλιστα,
0: συμφωνία, είτε είναι των λιμενικών αρχών. Αλλά κατά κύριο λόγο σαφώς είναι διακρατική συμφωνία.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα απόλυτα. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό, πώς πάτε κάτω, τι γίνεται?
0: Έχει ξεκινήσει, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός, οι συνθήκες το επιτρέπουν.
1: Σας ζηλεύω, να το ξέρω. Έχουμε πει 500 φορές.
0: Να έρθετε.
1: Είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά τα Χανιά.
0: Καλά είναι.
1: Ευχαριστούμε
0: καλά
1: πολύ.
0: Είναι.
1: Ευχαριστούμε
0: και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Ψάρη.
1: Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά. 280 είπε η αντιδήμαρχος ότι είναι στην περιοχή. Και λεφτά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ροές για να καλυφθούν οι ανάγκες, γιατί υπήρχε και ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Από χώρος δεν υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, αφού γίνει η καταγραφή όλου αυτού του κόσμου, μεταφέρεται. Θυμίζω ότι υπήρχε και μια απόφαση αρχικά ότι δεν μπορούσαν κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, να υποβάλουν αιτήματα ασύλου. Αυτό βέβαια τελείως ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχει ακόμα εκεί ένα ζήτημα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα προσφάτως και δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ότι σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και με τη Frontex προσπαθούν λίγο να οργανώσουν το ζήτημα αυτό για να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα, διότι όπως καταλαβαίνετε τα λεφτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολλά. Και θα μου πείτε πάλι κάποιοι από εσάς, και πού τα βρίσκουν, Ψάλτη, αυτοί τα λεφτά? Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Διάφορα σενάρια υπάρχουν. Του στείλω ότι οι οικογένειες μπαίνουν σε μια διαδικασία, θέλουν τους πιο νέους να τους στείλουν σε άλλες περιοχές ως γη επαγγελίας για να τους στέλνουν λεφτά μετά πίσω. Πολλά και διάφορα ακούγονται γύρω από το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, περιμένουν για να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία όμως, όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, πλέον έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, στο Σουλάρι της Αρκαδίας, με 10 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είστε, Γιάννη μου. Καλημέρα στο Μάκη. Δείτε, λέει, ξανά το βίντεο της μεταφοράς του ασθενούς. Στο ασθενοφόρο, λέει, που το μεταφέρει, είναι ανοιχτό το παράθυρο από το χώρο, λέει, που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ερμητικά κλειστό. Σε όλη τη διαδρομή το μικρόφιο έφευγε στον αέρα κλπ. Νομίζω ότι ήταν σε. Καταρχήν, αν μιλάτε, αγαπητέ Μάκη, για τον 70χρονο, ήταν σε κάψουλα καταρχήν μέσα στο αεροπλάνο από ό,τι έμαθα, και νομίζω

0: και μέσα στο ασθενοφόρο ήταν σε ειδικό, αν κατάλαβα καλά, έτσι, δεν έχω δει τα πλάνα που λέτε, αλλά αν κατάλαβα καλά. Τι άλλο έχω να πω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη που λέει για να αυξηθεί η τουριστική βίζα των Τούρκων είναι σε 400 ευρώ το άτομο. Α, σε αυτούς που έρχονται στα νησιά. Okay. Ο Γιώργος, όταν οδηγούμε πλέον δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο, λέει, για τα άλλα αυτοκίνητα, μηχανάκια και πεζούς, τώρα πρέπει να προσέχουμε και τα αγριογούρουνα. Μόλις, λέει ο Γιώργος, 7 παρα 5 το στείλει το μήνυμα, παραλίγο να τρακάρω με ένα αγριογούρουνο στην Κηφισιά. Και χθες πέτυχα και Αλεπού. Εδώ Αλεπού βρήκαμε εδώ πέρα απ' έξω, απέναντι από εμάς. Εδώ στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντυπωσιακές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αξιοποιήσιμες, ξέρετε τώρα. Μέσα έχει Αλεπού, πάει και έρχεται. Τι να κάνει και αυτή η Ερμή Αλεπού, κάπου πρέπει να βρει να φάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο βεβαίως θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Γαλατσίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω από τη Θωρέα με 1.200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής ερευνές έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημειών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μελή κληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Μας ακούει από το εξωτερικό και του αρέσει η παρέα μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Γιώργος από το Βόλο μου λέει: μα είναι δυνατόν να πίνετε, λέει, στο ποτήρι τις φωτογραφίες από τη Σαντορίνη? Τι να κάνουμε, την αγαπάμε τη Σαντορίνη, αγαπητέ μου Γιώργο. Κατάλαβες τώρα εσύ. Και η περιοχή σας δεν είναι άσχημη και η Μαγνησία όμορφη είναι, αλλά έχει άλλη ομορφιά, ρε παιδί μου, η Σαντορίνη. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε η ώρα του θερισμού, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε η ώρα του θερισμού. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Όπως επίσης μαθαίνω, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουμε και την ανακοίνωση, την πολιτική ανακοίνωση στο, από τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, της πρωτοβουλίας της κυρίας Καριστιανού και άλλων για το κόμμα το οποίο θα εκπροσωπήσει την κυρία Καριστιανού. Ανακατεύεται η πολιτική σούπα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Και θα τα δούμε στην πορεία εν όψη και της νέας εκλογικής αναμέτρησης, όταν έρθει η ώρα της περίφημης κάλπης. Προς το παρόν πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε ένα θέμα καθημερινότητας στην παρέα μας η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου της Αθήνας, η κυρία Ζωντήρου, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πατίνια και την νέα κανονιστική απόφαση. Τα είχαμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Φτιάχνει χώρους ο Δήμος της Αθήνας για να υποδεχθεί έναν ικανό αριθμό πατινιών από τις εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν πατίνια. Ξέρετε τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα για την επικινδυνότητα της χρήσης των πατινιών από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
20: Καλημέρα, καλά εσείς?
19: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ετοιμάζονται χώροι από ό,τι βλέπω για να καλυφθούν ανάγκες, πόσο, περίπου 1600 πατίνια?
20: 1600 θέσεις, περίπου σε 124 σημεία της πόλης.
19: Μάλιστα.
20: Σε διάφορες κοινότητες, πρώτη, δεύτερη κτλ. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αυτό αφορά για την τοποθέτηση. Θέλω όμως να ξέρουν κάτι οι δημότες. Πρώτο, ότι ακόμα και τώρα που δεν έχει χωροθετηθεί, εμείς κόβουμε κλήσεις για την παράνομη στάθμευση στις εταιρείες που αφήνουν σε ένα σημείο πάνω από δύο πατίνια.
19: Ναι. Άρα επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι, το λέτε προφανώς.
20: Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χωροθέτηση, ότι φτιάχνουμε τη χωροθέτηση, τακτοποιούμε τα της πόλης μας, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί, για τη μαζική απόθεση των πατινιών, δεν κόβουμε κλήσεις στις εταιρείες.
19: Okay,
20: γιατί πρέπει οι εταιρείες έχουν υποχρέωση μέχρι και τη χωροθέτηση να τα μαζεύουν τα πατίνια τους.
19: Ναι.
20: Δεν μπορούν να τα αφήνουν στην πόλη. Οπότε το πρώτο που ξέρετε είναι κόβουμε κλήσεις για τη μαζική απόθεση των πατινιών, που είναι 150 ευρώ πάνω από 3. Δεν μπορούμε να βάλουμε και βάζουμε επίσης κλήσεις στα πατίνια που τα αφήνουν παρατημένα, εφόσον υπάρχει επαυτοφόρο. Δηλαδή κάποιος χρησιμοποιεί το πατίνι, το αφήνει και εμείς εκείνη την ώρα το πιάνουμε, όπως είναι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε, που έχει και η τροχέα. Είναι τα δικαιώματα που έχουμε από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει, αν αφήσει κάποιος ένα πατίνι, και το πιάσεις επ' αυτό φόρο, μπορείς να το κόψεις κλίση.
19: Okay. Είτε κάνει παρανομίες του κώδικα, είτε απλώς και μόνο για τη στάθμευση, κυρία Αντιδήμα.
20: Ακριβώς. Μάλιστα. Όπως κόβουμε για τα αυτοκίνητα παράνομη στάθμευση, mm-hmm. που ξεκινάει από 30 ευρώ, μέχρι παραδείγματος χάρη τη ράμπα με 150, εφαρμόζεται όλος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και για τα πατίνια.
19: Κυρία Ζωντήρου, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, εννοώ από τις εταιρείες, ξέρουμε περίπου?
20: Δεν το ξέρουμε περίπου, και αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται, γιατί πολλά πατίνια τα τραβάνε, τα βγάζουν, περίπου είναι 3 εταιρείες. Mm-hmm. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα πόσα...
19: αριθμητικά πατίνια... πόσα είναι.
20: Ακριβώς.
19: Δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά είναι ιδιωτικά. Όχι,
20: τα έχει όλες... ιδιωτικά, έτσι ακριβώς.
19: Ναι.
20: Βεβαίως.
19: Οι χρήστες των πατινιών, ναι. από αυτά που νοικιάζουν από τις εταιρείες μέσω των ναι. κινητών τηλεφώνων κλπ. Ναι. Είναι υποχρεωμένοι να φοράνε κράνη κλπ. Δηλαδή θέλω να πω, αν πιάσει.
20: Κοιτάξτε να δείτε. Η ενασχόληση με ένα θέμα της πόλης που μας αφορά, πως θα έπρεπε να το κάνουν και όλες οι πόλεις, έτσι. Εδώ προκύπτουν και διάφορα νομοθετικά κενά.
19: Ναι.
20: Και γίνονται πολλά θέματα που βέβαια η κοινωνία προχωράει μπροστά, γιατί θέλει την μικροκινητικότητα, μείωση ρήπων κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει. Ενώ στις άλλες χώρες, να δείτε, γράφει όταν πάρει το πατίνι, λέει ότι επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση κράνους, υποχρεωτικά φώτα τη νύχτα,
19: και ένα γυλαίκο,
20: άτομα να πατίνι.
19: Και γυλαίκο.
20: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ενώ στις άλλες χώρες είναι υποχρεωτική να δίνεις το κράνος.
19: Mm-hmm.
20: Εδώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις εταιρείες. Δηλαδή οι εταιρείες παίρνουν άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να λειτουργήσουν. Δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει και το κράνος. Με αποτέλεσμα, έχετε ένας άνθρωπος από την επαρχία, δεν σας λέω από το εξωτερικό, από την επαρχία, και θέλει να πάρει το πατίνι.
19: Το παίρνει το πατίνι χωρίς τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε φώτα έχει, ούτε ταχύτητα μπορεί να ξέρουμε να πει, ούτε πώς θα κινηθεί, ούτε
20: αν ξέρει ποιοι δρόμοι
19: επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα πατίνια.
20: Μπράβο, που είναι 50 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορούν να κυκλοφορήσουν τα πατίνια σε δρόμους μέχρι που έχει το όριο ταχύτητα στα 50.
19: Μάλιστα.
20: Για τα 25.
19: Καλά. Όσο βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στη Συγκρού που ανεβοκατεβαίνουμε, χαμός. Μεσογείο, χαμός. Τη θυσία επίσης.
20: Ακριβώς. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα? Να, το άλλο πρόβλημα που προκύπτει. Εμείς, δηλαδή, στα Δήμος Αθήνας, πέρα από την υποχρεωτική χωροθέτηση και την τακτοποίηση των κανόνων, πώς θα τα απομακρύνουμε και τα λοιπά που εφαρμόζουμε το κώδικο οδικής κυκλοφορίας,
19: ναι.
20: βρήκαμε ότι υπάρχουν και έχουμε ανοίξει και μια συζήτηση με τα αρμόδια υπουργεία.
19: Άρα, να πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση όλων αυτών των λεπτομεριών που είναι σημαντικές.
20: Βέβαια.
19: Ναι.
20: Διότι είναι τα βρίσκουμε, παραδείγματος χάρη, απουσία ταυτοποίησης και ελέγχου ηλικίες από τις εταιρείες.
19: Ανεβαίνει πάνω ποιος να είναι. Τι ηλικία μπορεί να έχει, κανείς δεν τον ρωτάει.
20: Ακριβώς. Ανήλικη και οδική ασφάλεια.
19: Μάλιστα.
20: Είναι πολύ εύκολο να λέμε απαγορεύεται σε όλα κτλ. Αλλά μήπως πρέπει να δούμε, okay, 15 χρονών, γιατί υπάρχει και κανονιστικό πλαίσιο και στις υπόλοιπες, πρέπει να μάθουν οδική κυκλοφορία στα σχολεία.
19: Βέβαια, προφανώς.
20: Πρέπει. Οπότε τίθεται και ένα ερώτημα. Η παιδεία, καταλάβατε. Τρίτο θέμα, ευθύνη εταιριών εκμίσθωσης και χρήση κράνους. Ενώ το κράνος, σας το είπα, είναι υποχρεωτικό στα άλλα κράτη, εδώ δεν είναι. Έχετε κάποιους τουρίστες, παίρνει το τέτοιο, πάει, πού θα βρει το κράτος.
19: Ναι, άρα το μπαλάκι πέφτει τώρα σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά όπως θα την κάνετε για το θέμα της στάθμευσης, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δικιά σας δουλειά.
20: Και της κυκλοφορίας, ναι, γιατί τα βάζουμε όλα αυτά σε μια κανονιστική του χώρου που οφείλει να έχει κάθε πόλη.
19: Ναι.
20: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν θέματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης έχουμε αδυναμία βεβαίως παραβάσεις στάθμευσης σε μεμονωμένα πατίνια. Εδώ είναι ένα στοιχείο. Ενώ βάζουμε για την μαζική τοποθέτηση, καταλάβατε τι σας λέω, αν έχουμε ένα πατίνι μόνο του, πρέπει να πιάσω τον
19: ιδιοκτήτη.
20: Τον ιδιοκτήτη από αυτό φόρο.
19: Ναι.
20: Για τον τρόπο που τα απομακρύνω, επειδή μου λέει πάνω από ότι μπορώ να τα απομακρύνω σύμφωνα με το κώδικο δικής κυκλοφορίας, δηλαδή να φωνάξω την τροχιά και να μου τα μαζέψει,
19: ναι,
20: καταλάβατε.
19: Ναι.
20: Εδώ ζητάμε ως τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ως Δήμος της Αθήνας να έχουμε το δικό μας πεδίο πώς θα κάνουμε τη μεταφορά των οχημάτων.
19: Τι εννοείτε, δηλαδή,
20: πατινιών,
19: πώς θα τα βάλετε και πώς θα τα πάτε.
20: να τα πάρουμε εμείς, μπορούμε να βάζουμε τους δικούς μας όρους, αντί να περιμένουμε την τροχιά να τα μαζέψει.
19: Να τα μαζεύετε εσείς πιο γρήγορα δηλαδή.
20: Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν μας το απογορεύει.
19: Μάλιστα. Άρα είναι μπερδεμένα ακόμα τα πράγματα όσον αφορά την
20: ιστορία. Είναι, αλλά πιστεύω ότι με μια ψυχραιμία και μια ωριμότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
19: Μάλιστα.
20: Και βέβαια υπάρχει και κενό στην ασφάλιση αστικής ευθύνης.
19: Βέβαια, σωστά, ανασφάλιστα είναι αυτά. Άμα χτυπήσει κάποιο. Ή άμα χτυπήσει κάποιον ο οδηγός ή γίνεται με αυτόν. Να σας πω, ρωτάνε ακροατές, τα ηλεκτρικά ποδήλατα εξισώνονται με τα πατίνια?
20: Τα ηλεκτρικά, εννοείται στις παραβάσεις.
19: Γενικότερα, στις που τα αφήνεις και λοιπά.
20: Όχι.
19: Δεν έχουν σχέση.
20: Να σας πω, τώρα γίνεται η χωροθέτηση των πατινιών που λέμε, και μάλιστα λέγονται, εμείς το λέμε, την καθεμιλωμένη ΕΠΙΟ.
19: Ναι, ναι.
20: Είναι ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα.
19: Μάλιστα.
20: Εκεί θα μπουν τις εταιρείες και των ιδιωτών τα πατίνια.
19: Okay.
20: Για τα ποδήλατα υπάρχουν σε κάποια κτίρια εξωτερικά,
19: ναι,
20: που βάζουμε που μπορούν να σταθμεύουν.
19: Okay.
20: Αν εννοούν αυτό.
19: Ναι.
20: Δηλαδή σε κάθε δημοτικό κτίριο, εγώ που ξέρω πολύ καλά, εδώ στην Κυψέλη, στη δημοτική αγορά η Κυψέλης, υπάρχει
19: χώρος ειδικός για τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή για τα ποδήλατα γενικότερα.
20: Ναι. Τώρα εννοούσαν τη φόρτιση, δεν το ξέρω.
19: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι αν εξισώνονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα πατίνια όσον αφορά το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν καταλαβαίνω το ερώτημα.
20: Ναι, πρέπει να πηγαίνουν και τα ίδια.
19: Ναι, okay. Ναι,
20: φαντάζομαι. Okay. Δεν το ξέρω καλά. Γιατί είμαι ηλεκτρικός μηχανισμός. Δεν το ξέρω.
19: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το ξανακουβεντιάσουμε, κυρία Ζωτήρου.
20: Και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ θετικό. Εντάξει, να δώσουμε, επειδή μας είναι και οι άνθρωποι με τα ποδήλατα, είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ το θέμα του ποδηλατικών διαδρομών σε διάφορες κοινότητες.
19: Ναι.
20: Όχι οι
19: ποδηλατόδρομοι δηλαδή.
20: Ακριβώς. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το μέσο.
19: Ναι.
20: Οπότε, να ξέρετε, τώρα γίνεται και ένα διεθνές συνέδριο. Κάναμε και τη ΔΕΗ του την Κυριακή.
19: Ναι.
20: Οπότε δουλεύετε πάρα πολύ τις ποδηλατικές διαδρομές.
19: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι ανηφόρες, κατηφόρες εδώ στα όρια του Δήμου, είναι λίγο ζόρικα. Αλλά το ποδήλατο πάντα παίζει, έχει ενδιαφέροντα ρόλο μέσα στον αστικό ιστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
20: Καλημέρα
19: σας. Να είστε καλά.
20: Καλημέρα,
19: η κυρία Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, για τα πατίνια. Έρχονται λοιπόν οι χώροι της στάθμευσης. Να ξέρετε, πριν από 3 χρόνια είχα πάει στις Βαλτικές. Οι Βαλτικές, τότε που πήγα εγώ, την είχαν τη διαδικασία τους χώρους συγκεκριμένους. Με κράνη, με γυλαίκα, σε συγκεκριμένους χώρους να παρκάρουν. Οι Βαλτικές, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης γρήγορα, αλλά Δημήτρη μας.
0: Γιώργο μου, καλημέρα. Αλώς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση. Η κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα πλέον είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η άνοδος της Βεϊκού, της Γαλατσίου, συγγνώμη, προς τη Βεϊκού, έχουμε και λαϊκή αγορά εκεί.
19: Ναι.
0: Κηφισού. Στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, από την Αττική Οδό προς και μέχρι την Ιερά Οδό η κάθοδος της Κηφίσου και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Καλημέρα.
19: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ. Δεν είναι θαύματα, είναι καθημερινότητα ενδεχομένως. Κλειδώνεις απ' έξω για παράδειγμα και περιμένεις τον κλειδαράκι και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσα στο δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τις ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
25: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
26: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
24: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
27: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
29: Πάμε!
30: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
31: Μπορεί να τρέξει.
32: Παίζει να βγει και πρώτος.
31: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
32: Ενισχυτικό και φυσικό.
31: Osteomove.
33: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
34: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Λοιπόν, να σας πω με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, η επιχείρηση για τον εντοπισμό στη Βραβρώνα ενός 30χρονου αλλοδαπού που κατά πληροφορίες, λέει, πιθανόν να έχει πέσει στη θάλασσα. Και είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, έρευνες υπό τον συντονισμό του κέντρου του λιμενικού σώματος από ένα πλωτό, από ένα δυτικό σκάφος και δύο περιπολικά οχήματα τα οποία από τη μεριά της ξηράς ψάχνουν να βρουν αν όντως αυτός ο 30χρονος αλλοδαπός έχει πέσει ή δεν έχει πέσει στη θάλασσα, για να τον βρουν. Τέλος πάντων, προφανώς έχει γίνει κάποια καταγγελία γύρω. Όχι καταγγελία, προφανώς κάποιος πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να έχει πέσει ένας άνθρωπος στη θάλασσα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τώρα, ελπίζω να βρούμε, αν τα καταφέρουμε, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ακούσατε και την διαφήμιση πριν από λίγο ότι μέσω των φαρμακείων επεκτείνεται το πρόγραμμα της χορήγησης των φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς συγκεκριμένων κατηγοριών που βλέπω ότι σιγά σιγά απλώνεται και έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από τις 16 Φεβρουαρίου. Προσέξτε, δεν κλείνουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αλλά πλέον μετά τις γνωστές ιστορίες με τις ουρές, τις ταλαιπωρίες ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες κλπ., αποφάσισε η ελληνική πολιτεία, ορθώς κατά την άποψή μου, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει κάποιους συμπατριώτες μας, να το αντιμετωπίσει πιο σοβαρά. Λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω την οποία μπορούν οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στο πρόγραμμα διάθεσης των φαρμάκων τους μέσα από ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους. Στην πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε τις αντικαρκινικές θεραπείες, καθώς και τις θεραπείες για την σκλήρυνση κατά πλάκας, που κάλυπτε ούτε λίγο το πολύ περίπου 24.000 δικαιούχους. Στη δεύτερη φάση, 20 Απριλίου, μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό και οι βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, άλλη ταλέπορη ιστορία και αυτή, που αφορούν αυτή η υπόθεση περίπου 23.000 ασθενείς. Λοιπόν, αναμένεται να μπουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και οι θεραπείες για την υπατήτηδα β' και το άσθμα. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας 180.000 άνθρωποι λαμβάνουν αγωγή με φάρμακα υψηλού κόστους. Σταθερά είναι αυτά τα νούμερα που σας λέω, 180.000, ήδη όμως καμιά 60-70 έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Η παραλαβή των φαρμάκων λοιπόν από τα φαρμακεία της γειτονιάς πραγματοποιείται, και αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον, με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ, και έτσι πρέπει. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα που έχει να παραλάβει το φάρμακό του από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει και το φαρμακείο το οποίο είναι το πιο κοντινό στην περιοχή του. Πηγαίνει λοιπόν εκεί, άρα δεν έχει ούτε ουρές, ούτε ταλαιπωρία, ούτε τίποτα. Ξαναλέω όμως, μπορεί κάποιος, γιατί τα φαρμακεία του οι οποίοι δεν έχουν κλείσει και μπορούν να πηγαίνουν και στα φαρμακεία του οι οποίοι, τα οποία υπάρχουν στην επικράτεια. Επιμένω όμως να λέω ότι σου δίνει τη δυνατότητα πλέον μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς, άρα και οι φαρμακοποιοί μπαίνουν στο παιχνίδι, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Βρήκαμε τον πρόεδρο, τον Απόστολο Βαλτά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για δύο κουβέντες, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Όχι, τον έχουμε στην αναμονή, δεν έχουμε, τον έχουμε, ακούμε μουσική. Το πρόεδρο είχε κάποια υποχρέωση προφανώς και δεν μας βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει, θα το βρούμε όμως σε μια επόμενη φάση να μας πει για την συμμετοχή των φαρμακοποιών, οι οποίοι προφανώς εξυπηρετούνται και αυτοί, εννοώ τα φαρμακεία από τη δική τους πλευρά, και θα έπρεπε προφανώς όλη αυτή η διαδικασία να έχει ξεκινήσει νωρίτερα για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Να σημειώσω επίσης άλλη μια παρατήρηση που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ότι αν μη τι άλλο, τα φαρμακεία βρίσκονται παντού. Δηλαδή, έχουμε φαρμακεία παντού. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα νησιά, στις πιο παραμεθόριες περιοχές. Και έτσι λοιπόν μπορούν να εξυπηρετηθούν και από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οικείο πρόσωπο, φαρμακοποιός δηλαδή, στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές. Προφανώς μπορεί να παίξει το ρόλο και τη συνδρομή και τη συμμετοχή στην χορήγηση αυτών των φαρμάκων υψηλού κόστους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Λοιπόν, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες πραγματικά θέλω να σας πω, γιατί διαβάζω πολύ ωραία πράγματα και μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, για την, όχι δυνατότητα, για την, έναν κλάδο ο οποίος φέρνει πολλά χρήματα στη χώρα, γιατί εξάγουμε πάρα πολλά φάρμακα, παράγουμε πολλά φάρμακα, παράγουμε και καλά φάρμακα στο εξωτερικό και καλύπτουμε και ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Και δουλεύει και πάρα πολλοί κόσμος στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και γενικά με καλές συνθήκες, πρώτον, όχι παντού, αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι, και με καλούς μισθούς. Βέβαια, μαθαίνω τώρα ότι ενδιαφέρον υπάρχει και εκεί στην περιοχή της Αρκαδίας, όπου υπάρχουν επενδύσεις σε φαρμακοβιομηχανίες, ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Το κυρίαρχο εκεί είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία της παραγωγής και της πρώτης ύλης για την παραγωγή φαρμάκων, που συνήθως αυτά τα κάναμε εισαγωγή, να ξέρετε. Δηλαδή, μου έχει τύχει να δω φάρμακο το οποίο είναι αντικαρκινικό και η πρώτη ύλη είναι 3 γραμμάρια, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό σε ειδική συσκευασία για να παραχθεί το φάρμακο σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα, την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο Τετάρτη στις 18:00 θα κάνουμε και πάλι παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμπετε.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Sky 100,3.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
12: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
13: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
12: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
13: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
12: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Φρικτορία Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421 100 659.
14: www.frictoria.com.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: 50 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η ώρα είναι 8.

0: 92,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Γαλατσίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα, στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, μελία 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι 4 άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μια γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο αλεποχώριο που τους είχαν εστίσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ενόπλη ληστεία που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή του Λοκαρνανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης, μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες υπό το συντονισμό του λιμενικού σε θάλασσα και ξηρά για τον εντοπισμό αγνοούμενου 30χρονου αλλοδαπού μετά από πιθανή πτώση του στη θάλασσια περιοχή της Βραβρώνας. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχθεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό Κόλπο, στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χοντίου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία Κόμικος 5 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο ηλιόλουστο πρωινό της 12ης Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Με το καλό να ξεκινήσουμε όλοι για τη δουλειά μας, για τις υποχρεώσεις μας, για την ψυχαγωγία μας ενδεχομένως, για τη γυμναστική σας. Σας χαίρομαι απολύτως όταν νιώθω τέτοια ώρα έχετε βγει να κάνετε τη γυμναστική σας. Μα τρελαίνομαι να σας πω την αλήθεια και κάνω πολύ κέφι. Έχω απέναντί μου και τον κύριο Παπαγιαννάκο, χειμερινός κολυμβητής, ο οποίος κατά το τέλος Μαΐου παρατά την κολύμβηση, θα την ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, όταν θα είναι η εποχή του και η εποχή όλων εκεί που μαζεύονται στο αυλάκι Μαρκοπούλου Αττικής, στα παράλια Μαρκοπούλου Αττικής. Λοιπόν, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ελλαδική Επικράτεια, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ηφίλιο, όπου και αν υπάρχει διασπορά παντού, ομογένεια, μετικήσαντες Έλληνες Ελληνίδες. Να σας πω την αλήθεια, για τους Μετάλλικα δεν πεθαίνω. Αλλά θέλω να σας κάνω ένα δώρο όμως, για εσάς που είστε φίλοι των Μετάλλικα. Βρήκα ό,τι πιο προσιτό για μένα, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ βάζω μουσική ανάλογα με τα δικά μου γούστα. Τα ξεκαθαρίζω όλα αυτά για να έχουμε καλές σχέσεις. Όπως πάντα έτσι χτίζουμε, οι καλές σχέσεις χτίζονται με την ειλικρίνεια. Εγώ δεν προσποιούμε ότι, πώς να το πω, ότι τρελαίνομαι για τα δικά σας γούστα. Γουστάρω εγώ να ακούω τα δικά μου για να κάνω καλύτερη την εκπομπή μου. Σύμφωνοι, μπράβο, πολύ ωραία. Όμως υπάρχετε πάρα πολλοί φίλοι των Μετάλλικα. Πώς θα μπορούσα να προσεγγίσω τους Μετάλλικα, παρακαλώ.

είναι όταν οι Metallica έχουν πάρει το θέμα των θεμάτων από τον μέγιστο Ένιο Μωρικόνε, Θεός χωρέστον, από το καλός, ο κακός και άσχημος. Αν δεν κάνω λάθος, προλόγησαν με αυτό το κομμάτι την παρουσία τους, νομίζω λίγο πριν βγουν, τι λέτε εσείς που πήγατε?

Αρχίζω με ευχές στην κυρία Έλενα Γκουζιούτα. Να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κινητοποίησε πολλούς φίλους και φίλες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χθεσινή μου παρατήρηση για αυτήν την πρασινάδα με τα κίτρινα φύλλα που βλέπω κατά μήκος της Εθνικής Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο προς Αφίδνες και στα δεξιά του δρόμου, αλλά κυρίως αριστερά στα καμένα εκείνες καμένες εκτάσεις του 2021. Ο Βασίλης Κάπα μου λέει, σου στέλνω μια φωτογραφία από το φυτό που σου άρεσε, Σπάρτο, Σπάρτιουμ είναι το όνομά του και αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα στο διαδίκτυο. Αν σε ενδιαφέρει, την στέλνω και σε μεγάλη ανάλυση να την κάνεις καθράκι. Την έβγαλα πριν από πολλά χρόνια στο δρόμο Πεντέλης Νέας Μάκρης σε σλάιτ, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν οι ψηφιακές μηχανές και τα κινητά. Επειδή την ψηφιοποίησα, διατηρεί την αρχική της ποιότητα. Το άνθος του φυτού έχει ένα υπέροχο άρωμα και είναι κρίμα που οι φωτογραφίες δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να το μεταφέρουν.

λέει επίσης ο Βασίλης Κάπα, αν κάνεις τη διαδρομή προς τον Διόνυσο θα βρεις πολλά Σπάρτα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Βασίλη Κάπα. Σλάιντ, μιας εποχής τα σλάιντ. Που τα αλήθεια το έχουμε ξεχάσει, προσωπικά το είχα ξεχάσει και κάποτε ήμουνα μανιώδης με τα slides. Όπω και τον προσέκτορα που τα είχαμε, είχαμε και τον προβολέα, τα ρίχαμε και στον τοίχο, απολαμβάναμε τις φωτογραφίες μας. Μέχρι που κατάλαβα ότι αξίζει πρώτα να νιώθεις αυτό που βλέπεις παρά να χτυπιάσαι με τη φωτογραφική μηχανή, ζητώ συγγνώμη γιατί τα γούστα, αυτό που βλέπω. Να στέκεσαι μπροστά σε ένα θαύμα της φύσης, ένα θαύμα της τέχνης και, και να το βλέπεις μέσα από τη φωτογραφική σου μηχανή ή την μηχανή ή την τηλεφωνική σου συσκευή, αντί να απολαμβάνεις με όλες τις αισθήσεις, με τα μάτια σου και με όλες τις αισθήσεις σου αυτό που έχεις μπροστά σου, αντιθέτως να χτυπιέσαι με τον διπλανό σε ποια γωνία θα βγάλεις τη φωτογραφία, ζητώ συγγνώμη, το έχω αναθεωρήσει πλήρως, να σας πω την αλήθεια. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, χαίρομαι, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ το πρόφερα τη λέξη αυτή Σπαρτά, ενώ είναι Σπάρτα, άρα έμαθα αυτό χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, θα ήθελα να επισημάνω την έντονη παρουσία άγριων χόρτων σε κεντρικούς οδικούς άκρες της Αθήνας, όπως στη λεωφόρο Βεϊκού και στη λεωφόρο Κίμης, όπου η βλάστηση ξεπροβάλλει ακόμα και μέσα από τις χάρες ομβρίων. Η εικόνα είναι προβληματική και χρήζει ανάδειξης. Παρακαλώ, εξετάστε το ενδεχόμενο κάλυψης του θέματος. Ο Θόδωρος, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου Θόδωρε. Η αναφορά σας στην ασφάκα, το χαρακτηριστικό κίτρινο θάμνο που αυτή την εποχή δίνει τις βουνοπλαγιές, μου δίνει την ευκαιρία να επισημάνω πως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Οι μέλισσες συλλέγουν αυτήν την πολύτιμη τροφή, συμβάλλοντας στην παραγωγή εξαιρετικού μελιού και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης, μου έγραψε ο Αθανάσιος Ρισβάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον ενικό του τώρα κάνει ένα θέμα ο Κώστας Θεοδωρόπουλος, αλίμονο αγαπητέ μου κύριε Θεοδωρόπουλε, βεβαίως να με αποκαλείτε, να με προσφωνείτε στο ενικό, γιατί με θεωρείτε δικό σας άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την ώρα μου λέει που αναφέρθηκες περνούσα από το ΣΕΑ Καπανδρητίου, η φωτό σε μαύρο φόντα από εμένα και διαθέσιμη, θάμνος εμφάνισης με κυλινδρικούς πράσινους βλαστούς, ελάχιστα λεπτά φυλάρια και τελικό ύψος στα 3 μέτρα. Παρουσιάζει εντυπωσιακή ανθοφορία, αναφέρεται στο Σπάρτο, με άνθη αρωματικά έντονου κίτρινου χρώματος σε επάκριες ταξιανθίες, άκου τι ωραίες λέξεις, που εμφανίζονται την άνοιξη. Από τα ανθεκτικότερα φυτά σε συνθήκες ξηρασίας και σε άγωνα ή ασβεστόδη εδάφη. Αυτό το κάνουν ιδανικό για φυτεύσεις πρανών, πλαϊνών δρόμων, δημοσίων πάρκων και παραθαλάσσιων περιοχών. Ορίστε κύριοι και κυρίες τεχνικές εταιρείες πρασίνου που παίρνετε εργολαβίες του κράτους ή κυρία και κύριοι της Αττικής Οδού. Γιατί δεν βάζετε Σπάρτα στα πρανή της Αττικής Οδού να βλέπει κάτι το ματάκι των περαστικών οδηγών που χρησιμοποιούμε έναντι καλού τιμήματος στον δρόμο σας, προκειμένου να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, δηλαδή εννοείται, το καταλαβαίνω, αλλά βρε παιδί μου να βλέπουμε και κάτι. Φαντάζομαι ότι έχετε υπηρεσίες πρασίνου εκεί στην Αττική Οδό, κύριε Πρόεδρε. Βάλτε και κανένα Σπάρτο, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία είναι τώρα η διαδρομή από τον Άγιο Στέφανο προς το Διόδη Αφιδνών. Το να πας και να έρθεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και στις δύο πλευρές, αυτά που είχαν καεί είναι τώρα καταπράσινα και με πολύ ωραία αυτά τα κίτρινα φύλλα, αυτό το Σπάρτο που λέτε. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευαισθητούλης Γιώργο μου, έχω και τα παράπλευρα μήνυματα. Τώρα δεν φτάνει που μιλώ, δεν φτάνει το ότι έχω διάφορα μες στο μυαλό μου, να πάω από τα mail στις σημειώσεις μου και τις σημειώσεις στα mail και στα παράπονα και στο εκείνο και στις απαντήσεις που στέλνω στους υπουργούς να μου πούν, έχω και το Γιωργάκι μου, αγαπητέ Νότιο Γιωργάκης. Ναι, γεια σου Γιωργάκη, ο οποίος μου λέει πόσο ευαισθητούλης πια, πολύ. Πολύ Γιωργάκη μου, πάρα πολύ ευαισθητούλης. Λιώνει η καρδιά μου. Λοιπόν, για τους ευαίσθητους, επί της γιορτής της Μανούλας, να τη θυμόμαστε εμείς Γιωργάκη μου που δεν την έχουμε και να τη χαίρονται αυτοί που την έχουν, αλλά να της δίνουν και λίγο σημασία. Beth Hart. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αυτοσαρκασμός μου αρέσει πάρα πολύ.

Και ο Θόδωρος Παπαθεοδόρου μου έγραψε για τα Σπάρτα. Μου λέει, αν το φυτό που είδατε είναι σαν αυτό στη φωτογραφία, τότε είδατε Σπάρτα. Με εκτίμηση και σεβασμό σας. Ευχαριστώ κύριε Παπαθεοδόρου, αγαπητέ Θεόδωρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Αυτό πρέπει να είναι, καθώς περνούσαμε το αυτοκίνητο. Τι να σας πω τώρα, αλλά του μοιάζει πολύ. Και ο Θεόδωρος Θεοδοσίου, το φυτό λέγεται Σπάρτο, είναι θάμνος που επεκτείνεται μόνος του, συγκρατεί το χώμα. Από τα κλαδιά του έφτιαχναν παλιά δίχτυα για ψάρεμα, ενώ οι Ισπανοί με τις κλωστές από τα κλαδιά φτιάχνουν εσπαντρίγες, τα καλοκαιρινά παπούτσια των γυναικών και των ανδρών, θα έλεγα. Έχουμε βάλει και έχουμε βάλει εσπαντρίγες στα νιάτα μας. Ο πατέρας μου έφτιαχνε σκούπες για να σαρώνει τη στρούγκα. Να είστε καλά, κύριε Θεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. And every step I took you held my hand and watched me grow. You... Κύριε Χριστοδούλου στη Λαμία, καλημέρα σας. Ζήτω, αχ, μου λέει, σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά. Καλημέρα στη Λαμία. Χάρη Νικολαίδη, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου φίλε, πάντα μαζί. Σε ευχαριστώ όπως και σένα Ηλία Βουτσά, ευγνώμων για την ηθική σου υποστήριξη. Το θέμα που προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό Υγείας. Μου γράφει λοιπόν η Γεωργία στο πρωτοσάλτετσκάι.gr, γίνονται όλα αυτά. Καλημέρα σας. Χθες το απόγευμα ήμουν στην Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας. Μια κυρία πληρώνοντας τη συμμετοχή της για εξετάσεις στη ρεσεψιόν ρωτά την υπάλληλο γιατί πλήρωσα 6 ευρώ παραπάνω από το ποσό που λέει το παραπεμπτικό. Η υπάλληλος απαντά. Ο Άδωνης έβαλε 1 ευρώ φόρο για τις μικροβιολογικές εξετάσεις και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές. Η κυρία έξαλλη μεγαλοφόνος άρχισε να εξιστορεί κατάρες. Να εξτομεί. Κατάρες εναντίον του Άδωνη. Κατάρες που ντρέπομαι να επαναλάβω. Ιστερόγραφο. Να φύγει επιτέλους η Χούντα Κούλη, να έρθουν για να σώσουν τη χώρα οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις για να σταματήσουν και οι κατάρες. Τους συγχαθήκαμε αποσιωπητικά. Αυτήν την επιστολή της κυρίας Γεωργίας την προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό. Ο Υπουργός, όπως θέτει, απαντά αυτομάτως. Μου λέει 2 χρόνια πριν ισχύει 1 συν 3 ευρώ. Μία για τις 1 ευρώ είπαμε για τις, πώς το λέει η κυρία τώρα, το ξέχασα, πούντα, μισό λεπτό, λοιπόν 1 ευρώ είναι για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, δηλαδή το να δώσουμε 1 ευρώ δηλαδή δίνουμε έτσι, και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές όταν πάμε σε ιδιωτικό φορέα να κάνουμε 3 ευρώ για τις απεικονιστικές. Η κυρία έξαλλη μεγαλοφόνος άρχισε να εξιστορεί κατάρες. Να εξτομεί. Κατάρες εναντίον του Άδωνη. Κατάρες που ντρέπομαι να επαναλάβω. Ιστερόγραφο. Να φύγει επιτέλους η Χούντα Κούλη, να έρθουν για να σώσουν τη χώρα οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις για να σταματήσουν και οι κατάρες. Τους συγχαθήκαμε αποσιωπητικά. Αυτήν την επιστολή της κυρίας Γεωργίας την προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό. Ο Υπουργός, όπως θέτει, απαντά αυτομάτως. Μου λέει 2 χρόνια πριν ισχύει 1 συν 3 ευρώ. Μία για τις 1 ευρώ είπαμε για τις, πώς το λέει η κυρία τώρα, το ξέχασα, πούντα, μισό λεπτό, λοιπόν 1 ευρώ είναι για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, να δώσουμε 1 ευρώ δηλαδή δίνουμε έτσι, και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές όταν πάμε σε ιδιωτικό φορέα.

ένα ευρώ είπαμε για τις, πώς το λέει η κυρία τώρα, το ξέχασα. Πούντα, μισό λεπτό. Λοιπόν, ένα ευρώ είναι για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, δηλαδή να δώσουμε ένα ευρώ, δηλαδή δίνουμε έτσι, και τρία ευρώ για τις απεικονιστικές, όταν πάμε σε ιδιωτικό φορέα να κάνουμε την εξέτασή μας. Όλα τα άλλα είναι με την συμβολή του ΕΟΠΗ και του κράτους. Γι' αυτό ακούγονται οι κατάρες. Αλλά ταυτοχρόνως όλοι βέβαια θέλουμε την καλύτερη υγεία, την καλύτερη εκπαίδευση κτλ. Αλλά δεν θα πληρώνει κανείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να παρακάτω. Γιώργο μου, Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα. Το μάμα των Queen το ακούμε. Τώρα βάλαμε και ένα ακόμη έτσι για τις μανούλες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η γυναίκα μου ρωτάει αν τώρα που άλλαξες αντικείμενο και το γύρισες στην Κυπουρική, μήπως θέλεις να έρθεις να μας φτιάξεις τον κήπο, ρωτάει ο Ανδρέας. Καλημέρα και καλή συνήθεια. Όχι, Ανδρέα μου, δεν το γύρισα στην Κυπουρική, δεν έχω ιδέα από Κυπουρική. Είδα κάτι που μου άρεσε και σας το μετέφερα. Ο Νίκος μου γράφει, όπως το είπε, σε κάθε συναυλία τους η Μετάλλικα πριν από την είσοδό τους παίζουν αυτό το κομμάτι που ξεσηκώνει το κοινό. Το θέμα του Ένιο Μωρικόνε, δηλαδή, από την ταινία Ο Καλός, ο Κακός και Άσχημος. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο. Να είστε καλά. Καλημέρα, αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Καλημέρα σας, καλή μου, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτόν τον Sky θέλουμε, όπως αυτόν το χθεσινοβραδινό Sky, αν και χθες δοκιμάστηκαν οι αντοχές μας με όλο αυτό το τσούρμο. Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που λες, Δάφνη μου, μήπως έχεις πρόβλημα, να τους πω εγώ το τσούρμο των τυχοδιοκτών που δεν αλλάζει η γνώμη μου και αυτοί θα είναι που να χτυπιούνται διάφοροι γύρω μου. Για μένα ο Τσίπρας και όλο αυτό το τσούρμο που βλέπουμε τώρα, οι οποίοι βέβαια κάποιοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, αλλά όλοι ήθελαν να κάνουν μεγάλη ζημιά στην πατρίδα, επειδή ακριβώς είναι αριστεροί ιδεολειπτικοί, οι οποίοι βέβαια δεν κάνουν βήμα πίσω από την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Δηλαδή και σήμερα να τους έβαλες και σήμερα να τους έβαζες, ας πούμε, δηλαδή αν δεν τους πέταγε ο Τσίπρας λαφαζάνιδες και τους λοιπούς όλους αυτούς, τους ακαλωτέους και όλοι αυτοί, δεν έχουν αλλάξει κάποια γνώμη για αυτά που έκαναν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν την είδα όπως ακριβώς θα ήθελα να τη δω. Δεν την είδα, έφυγα πολύ αργά χθες από εδώ, ηχογραφούσα για τα κυριακάτικες εκπομπές και πήγα λιώμα στο σπίτι. Θα τη δω την εκπομπή, προλάβω να τη δω στο ενδιάμεσο πρώτης τηλεοράσεως σήμερα. Λοιπόν, έχω όμως εδώ τρία αποσπάσματα, τέσσερα που μας έχει βγάλει ο κύριος Γιαννίρης. Είναι η συνέντευξη του Jean-Claude Juncker στην ερώτηση δε γιατί παίζει τώρα η σειρά, γιατί θα υπάρχουν διάφοροι σε λίγο θα δείτε έγιναν δύο δημοσκοπήσεις, η μία από την με την opinion του Ζαχαρία Ζούπη για το πώς βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις της κυβερνήσεως οι πολίτες, και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι, συμπεράσματα για τη ματιά μας. Λοιπόν, αλλά τα αφήνω κατά μέρος. Κάποιοι λοιπόν διερωτώνται γιατί το δείχνει τώρα ο Sky και γιατί είναι ένα βιβλίο παλιό, γιατί γυρίστηκε τώρα. Οι κυρίες λοιπόν που ξεκίνησαν τη δουλειά είπαν στην Λεάνα Μάγρα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αναφέρομαι στην κυρία Βαρβιτσιώτη και στην κυρία Δεντερνού, ότι ξεκίνησαν το 24 να δουλεύουν, το φθινόπωρο του 24, έχοντας την αίσθηση ότι το 25 θα ήταν έτοιμοι, στη σεζόν του 25 θα ήταν έτοιμοι να προβάλλουν. Πλην όμως χρειάστηκε να κάνουν, δηλαδή το όγκος της δουλειάς ήταν τέτοιος που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και να μονταριστεί αυτή η εκπομπή, να δουλευτεί, δεδομένου ότι αυτές όλες οι συνεντεύξεις που έγραψαν είναι διάρκειας 3 ωρών, τεράστιο πράγμα για μια τηλεόραση, και να μονταριστεί όλο αυτό το υλικό και να ετοιμαστεί έτσι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, τον πήρα από το χέρι τον Τσίπρα όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, για να θυμηθούμε έντοξες στιγμές. Λατρεμένοι φίλοι, λατρεμένες φίλες της πρωινής παρέας εδώ στον Sky.

0: During that first meeting where I took him by my hand, he told me.
1: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, ήθελα να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι μου, είπε: «Πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγει με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και θυμάμαι ότι του είπα: «Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που έχεις εσύ, που είχες εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφιζε το 80% των πολιτών». Να κάνουμε διάλειμμα εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν μετά δύο μαρτυρίες ακόμη του Jean-Claude Juncker. Μία μαρτυρία είναι πολύ συγκλονιστική. Δεν το λέει ποιος το είπε, ποια πολιτικός του είπε. Εντάξει, πουλήστε την Ακρόπολη. Ο Juncker της είπα να το βουλώσει, να σκάσει, αλλά δεν μας λέει ποιος είναι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Και το επόμενο ηχητικό του Jean-Claude Juncker είναι το λάθος που ομολογεί σήμερα ότι έκανε, ότι δεν έθεσε την κυβέρνηση Καραμαλή πρώτων ευθυνών της. Αλλά εδώ μετά πάμε σε μια άλλη ιστορία, φίλες και φίλοι, θα την πούμε και αυτήν κάποια στιγμή. Είναι πως οι κυβερνήσεις κάνουν, μάλλον το εγώ των πολιτικών τους βάζει να κάνουν αλλεπάλληλα λάθη που αν αναλογιστούμε και εμείς τη δική μας εκλογική συμπεριφορά, θα καταλάβουμε πόσο καθόλου έξυπνος λαός είμαστε, επειδή διαφημιζόμαστε για την εξυπνάδα μας διεθνώς, πόσο επί της ουσίας βλάκες είμαστε με τη συμπεριφορά μας την εκλογική. Αλλά αφήστε το αυτό να το τεκμηριώσω, επειδή είναι βαριά η λέξη που είπα, αφήστε το να το τεκμηριώσω στη συνέχεια. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM, και
3: Sky 100,3.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: 6 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας πρωινή επικοινωνία. Η κυρία, ο λογαριασμός Ευαγγελία Δαμοπούλου στην πλατφόρμα X μου λέει καλημέρα, με φωτό από τα αναφιώτικα, με σε κάτεψες με το τραγούδι για τη μάνα. Την έχασα και εγώ πρόσφατα από τη ζωή μου, από την καρδιά μου όμως ποτέ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Δαμοπούλου. Καλημέρα σας, χάρηκα πολύ να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Αυτή η ιστορία με τα λουλούδια έχει έτσι φουντώσαμε τώρα με τα λουλούδια, λοιπόν. Επίσης και την ονομασία της πόλης της Σπάρτης έχει προέλθει αυτό το ομώνυμο φυτό, επειδή φύονται στην περιοχή πάρα πολλά από αυτά. Ο κύριος Οδυσσέας Λιάζος είναι στις υπηρεσίες διαμόρφωσης κήπων, εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάζο, να είσαστε καλά. Σπάρτη από το Σπάρτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο φίλος Γιάννης Γιαβρόγλου μου έγραφε νωρίτερα, 8 και 13. Επιστρέφοντας, μπήκα από Καπανδρίτη γραμματικό Νέα Μάκρη για την επιστροφή στη Χαμολιά. Με εντυπωσίασε και αναρωτήθηκα κι εγώ με τη σύζυγο τι είναι αυτό το φυτό που το είδα κι εγώ χθες. Να σε καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κώλιο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, αλλά τα πράγματα είναι χάλια έξω στους δρόμους. Λυπάμαι, σας πιάνω από το πρόσωπο όπως λέμε. Η παραλιακή από το σταθμό του τραμ ελληνικού. Από το ελληνικό αεροδρόμιο δηλαδή, για να καταλάβουν όλοι, ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Εάν ξέρετε και θέλετε, μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας μετά τη Λάμπρου Κατσόνη, αλλά θα αναγκαστείτε να περάσετε μέσα το Μοσχάτο μετά, από το Γεφυράκι, γιατί γίνονται τα γνωστά έργα, τα συσήφια έργα. Το λιμάνι του Πειραιά χάλια στο δεξιό στροφό του, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, για να πάτε Αγίο Διονύση, μετά να πάτε τρένα και Δημητρίου Γούναρη, όλο αυτό το δεξί πέταλο είναι ακινητοποιημένο. Η άνοδος της Κηφισού ήταν δύσκολη, αλλά έπεσαν και από ένα φορτηγό κάποια πράγματα ψηλά, κοντά στην Παλιά Ρενό και την Αττική Οδό. Έπεσαν κάποια πράγματα από ένα φορτηγό και επιβαρύνθηκε κι άλλο. Οπότε, από τη Λεωφόρο Αθηνών έχετε ισχυρό μποτιλιάρισμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα αυτή τη στιγμή. Και το αντίθετο ρεύμα της Κηφισού και η Αττική Οδό στα δύο ρεύματά της και ο Σκαραμαγκάς και η Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει μεγάλη καθυστέρηση από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού στο κέντρο και κλείνω με αυτό, Άρια, θα σου βάλω το χρόνο. Στο κέντρο προσέχουμε άνοδο Συγκρού, δύο ρεύματα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
9: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε.

0: Φίλτα Τεάρη, απολαυστική αιρμό ασχήμιας. Την προηγούμενη εβδομάδα, απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, θαύμαζα το νοικοκυριό του προκομμένου δημάρχου μας. Τα πέριξ της υπέροχης νεοκλασικής τριλογίας μας. Κυπάρια μόνο μπάζα δεν έχουν. Αγριόχορτα και αγκάθια, χαρτιά, πλαστικά σκουπίδια. Ήδη αθλειότητα και στην πλατεία Κλαθμόνος. Βαδίζοντας τα λιγδιασμένα πεζοδρόμια, ποποτίβα έκφραση, λίγδα και μπίχλα. Πω, πω, πω, αγαπητή μου Κία, καλημέρα σας. Με πιάνετε, με αγγίζετε έτσι κι αλλιώς. Δεν δείτε το, όλα αυτά με αγγίζουν. Όλο αυτό το λιγδιασμένο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζει η περιγραφή σας. Ντρεπόμουν για τους τουρίστες δίπλα μου. Όταν ξαναπέρασα από εκεί, είχε βραδιάσει. Μια παρεούλα αγόρια και κορίτσια καθισμένα σε κύκλο ανάμεσα στα αγριόχορτα του κτηρίου της βιβλιοθήκης ετοίμαζε τη βραδινή της αποσιωπητικά δόση. Να τον χαιρόμαστε τον δήμαρχό μας και τον δήμαρχό μας και γενικότερα τις κρατικές μας υπηρεσίες για το πώς εμείς έχουμε διαχειριζόμαστε την πόλη μας, το κέντρο της πόλης μας, την πρωτεύουσά μας, γιατί η πόλη μας είναι και η πρωτεύουσα αυτού του τόπου και μια πρωτεύουσα που γίνεται της μόδας, στον τουρισμό και τα λοιπά. Μάλλον έρχονται για να βλέπουν όλα αυτά, όλη αυτή τον ξεπεσμό μάλλον. Τι να πω, τι να σας πω. Λυπάμαι και εγώ ειλικρινά, αγαπητή Κία. Καλημέρα σας. Καθόλου βαριά λέξη αυτή που είπες, μου γράφει ο Νίκος Φρέμογλου. Όλοι εμείς το 62% όταν όλοι εμείς το 62% ψηφίζαμε ναι στο δημοψήφι σας, μας χαρακτήριζαν από γερμανοτσολιάδες έως προδότες. Όχι 62, όχι 62, εμείς το 62. Το όχι 62, Νίκο μου. So come on, sugar. Δύο βιβλία θα παρουσιαστούν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο βιβλίο στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής είναι το βιβλίο του Γιάννη Μαρίνου, του μεγάλου δημοσιογράφου Γιάννη Μαρίνου, για χρόνια διευθυντού στον οικονομικό ταχυδρόμο. Ένα εξαίσιο βιβλίο βέβαια, το οποίο δείχνει την αγάπη του Γιάννη Μαρίνου για το ψάρεμα. Είναι η περιπέτεια που έζησε ο ίδιος στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου πήγε σε ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό, ημερολόγιο καταστρώματος και για ρομαντικούς αναγνώστες και ερασιτέχνες ψαράδες είναι ο υπότιτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Για το βιβλίο σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής θα μιλήσουν ο Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, ο Θεοφάνης Διαμαντής που είναι πλειοκτήτης που προσκάλεσε τον Γιάννη Μαρίνο και έκαναν μαζί αυτό το ταξίδι και το ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πάνος Δημαράς, πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», μέλος του οποίου του Συλλόγου είναι ο ίδιος ο Γιάννης Μαρίνος. Το δεύτερο βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 8.30 στο Public Συντάγματος από τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, φρεσκότατο βιβλίο, με τον τίτλο «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού». Όπως ακριβώς ο τίτλος, απόλυτος χαρακτηρισμός για τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Θα προσπαθήσω να παραβρεθώ και στα δύο βιβλία και στην παρουσίαση των βιβλίων προς τιμήν και του κυρίου Γιάννη Μαρίνου, ο οποίος μου κάνει την τιμή να με προσκαλέσει, και φυσικά στον φίλο Τάσο Τέλογλου, του οποίου την εργασία παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι ένας ικανότατος, σοβαρός δημοσιογράφος, αυτό που λέμε της ερευνητικής, της κανονικής σοβαρής ερευνητικής δημοσιογραφίας, και όχι το με το ερευνητική δημοσιογραφία τύπου Πλιάτσικο. Δύο βιβλία επίσης κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, μεταξύ πολλών νέων. Θα σας προσπαθήσω να τα αναγγείλω. Το πρώτο είναι του Ρόμπερτ Κάπλαν. Ο Ρόμπερτ Κάπλαν είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, για τρεις δεκαετίες καλύπτει διεθνή θέματα στο περιοδικό Atlantic, The Atlantic. Το βιβλίο του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, με τον τίτλο «Ένας κόσμος σε διαρκή κρίση, έρημη χώρα». Συγγραφέας του «Εκδίκηση της γεωγραφίας», ο Ρόμπερτ Κάπλαν. Η έρημη χώρα λοιπόν από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τη μετάφραση έκανε ο Σπύρος Κατσούλας. Καλό τάξητο αυτό το βιβλίο. Και ένα δεύτερο βιβλίο από τον δημοσιογράφο Στέλιο Βραδέλη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζής, έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο τίτλος είναι «Ο λάθος άνθρωπος, στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή ή διαζευτικό όταν η ανθρώπινη βλακεία γίνεται φωνική. Είναι δεύτερη ανανωμένη έκθεση, επιμελημένο βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήση. Αναφέρεται στους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στο διάβα της ιστορίας, άθελά τους και άλλοι θελημένα, υπέγραψαν με τις επιλογές τους τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν γίνεται μια επιλογή δυστυχημάτων από όλο τον κόσμο, που η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων καθορίστηκε από λάθος επιλογές και εκτιμήσεις. Αεροπορικά, ναυάγια, συγκρούσεις τρένων, πόλεων, δασών, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διάρκεια εκδηλώσεων, πολλά γεγονότα λοιπόν, τα οποία οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος, τα έχει συγκεντρώσει ο Στέλιος Βραδέλης, γεννηθεί στην Καβάλα το 1974, σε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήση. Και αυτό καλό τάξιδο. Που έχουμε μείνει, Jean-Claude Juncker, σε μια συνεδρίαση του Eurogroup, μια γυναίκα πολιτικός του προτείνει να πουληθεί η Ακρόπολη. Ήταν μεγάλο λάθος της Ελλάδος να αφήσει τους υπόλοιπους εταίρους να πιστεύουν ότι τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Από τη στιγμή που η Ελλάδα παραδέχτηκε ότι είχε παραπλανήσει τους εταίρους, δεν ήταν πια αξιόπιστη. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Έτσι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι ήθελε για την Ελλάδα. Θυμάμαι πως στις συνεδριάσεις του Eurogroup κάποια υπουργός πρότεινε την πώληση της Ακρόπολης ώστε να βρεθούν χρήματα για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Ρωτάει η Ελένη Βαρβιτσιώτη, θυμάστε ποια το είπε, Juncker? Ναι, αλλά δεν θα σας πω ποια. Επιμένει η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Και πώς αντιδράσατε? Juncker λέει, της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Την ώρα βέβαια σκηνοθετικά, τώρα αν δείτε το χθεσινό επεισόδιο, την ώρα που γίνεται ο διάλογος, εμείς βλέπουμε μια γυναίκα πολιτικό μιας χώρας που συμμετέχει στο Eurogroup. Δεν είναι δική μας αυτή που προτείνουν να πουληθεί η Ακρόπολης, έτσι δεν το συζητώ. Τώρα, αν θέλει η σκηνοθεσία της Ελένης Βαρβιτσιώτη να μας προσδιορίσει ποια το είπε, χωρίς να υποθεί από το στόμα του Juncker ποιος το είπε, τι να σας πω, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Πάντως υπάρχει με ένα τέτοιο, πώς θα το πω, ένα σημείο στίξης από την σκηνοθεσία. Τρίτο ηχητικό από το χθεσινό επεισόδιο, Jean-Claude Juncker, πολύ μικρό. Θεωρώ πως έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέει ο Juncker στο χθεσινό δεύτερο επεισόδιο, και αυτό ήταν ότι δεν έθεσα ενώπιον των ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί αφελώς τον πίστευα, και αυτό είναι το μόνο πραγματικό λάθος που έκανα. Εδώ λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εάν ο Γιώργος, προσέξτε τώρα, με βάση ότι καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview, κάνατε δημοσκόπηση καινούρια, φρέσκια, θα μας τα πείτε τώρα σε λίγο τα αποτελέσματα, αλλά κάνω μια σκέψη. Όπως ακούσαμε στο πρώτο επεισόδιο, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε, κάναμε το λάθος, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά να κλείσει την αξιολόγηση και μετά να αναλάβουμε εμείς. Δεν έπρεπε να ρίξουμε τον Σαμαρά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν κάνουμε αυτό, αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση, βέβαια μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο το λάθος δεν αναγνωρίζεται, όπως λένε στα καταστήματα. Αν δούμε όμως, κύριε Βασιλιάδη, τη συμπεριφορά των πολιτικών και ημών των πολιτών στην εκλογική μας πια συμπεριφορά, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα έπρεπε να βιαστεί και θα έπρεπε να αφήσει τον Κώστα Καραμαλή να βγάλει το φίδι από την τρύπα, τι λέτε, το 9.
1: Όχι, δεν θα το αφήσει ο Καραμαλής να συμβεί. Ένα χαζός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καραμαλής ήθελε να φύγει, οτιδήποτε και να ήθελε να κάνει. Και ο Παπανδρέου ήθελε να έρθει. Δηλαδή ο ένας ήθελε να φύγει με φόρα και ο άλλος ήθελε να έρθει με φόρα, γιατί προφανώς δεν ήξερε τι θα παραλάβει. Αυτό δεν αλλάζει, τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Καραμαλής έφυγε και δεν επέστρεψε.
0: Ναι. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιαζόταν και άφηνε τον κύριο Παπαδήμο να κάνει τη δουλειά, να την τελειώσει τη δουλειά, να πάρει τα δύσκολα, θα είχαμε καλύτερη εξέλιξη στην εφαρμογή των μνημονίων, τι λέτε, ή θα κάναμε 500 χρόνια να βγούμε?
1: Πολλά τα αν, κύριε Πορτοσάλτε, να σας πω κάτι. Και ο κύριος Σαμαράς Παπανδρέου έπαθε και αυτός ήθελε να έρθει.
0: Αυτό λέω. Λέω. Αν ο Τσίπρας άφηνε τον Αντώνη Σαμαρά να ολοκληρώσει τη δουλειά, θα έπαιρνε την ανάπτυξη ο Τσίπρας στα χέρια του. Αυτό που έλεγε ο Κατρούγκαλος, θυμόσαστε, ότι θα γίνει ελαττήριο η οικονομία και θα εκτεναχθούμε, θα πάμε στο διάστημα.
1: Ναι, όχι, δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία.
0: Δεν λειτουργεί έτσι.
1: Ξέρετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Όχι, αφήστε πώς λειτουργεί η οικονομία. Εγώ λέω ότι πώς θα ήταν καλύτερα για μας να τελειώνουμε τη δουλειά μας, κύριε Βασιλιά. Το τι θα κάνει η οικονομία δεν το ξέρουμε. Στα χέρια του Μητσοτάκη απογειώθηκε η οικονομία που πήρε τα λάθη ολονών. Πώς να το πω, δηλαδή επωφελήθηκε από όλους αυτούς στη σειρά που παρέθεσα τώρα. Γιατί κυριαρχεί το εγώ. Έχω μια άποψη για το εγώ των πολιτικών.
1: Έτσι λέγεται, όταν συναναστρέφεστε βουλευτές και πολιτικούς και πρωθυπουργούς και προέδρους κομμάτων κάθε μέρα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί έχουν ένα μεγάλο εγώ. Ναι. Δηλαδή, βλέπω τώρα που ας πούμε υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα για εκλογές κτλ. Βλέπω τους βουλευτές όλων πολλών παρατάξεων, γιατί δουλεύουν πάρα πολλά κόμματα, πόσο ανήσυχοι είναι και πόσο γρήγορα πάνε τώρα στα δημοσκοπικά γραφεία να κάνουν ένα check-up, να δουν που βρίσκονται ο Σταυρός, οι αρνητικές ή θετικές γνώμες, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος θα εκλεγεί, ποιος δεν θα εκλεγεί, αν η Νέα Δημοκρατία βγάλει λιγότερες έδρες, αν το ΠΑΣΟΚ βγάλει κάποιες περισσότερες. Αυτός είναι ο πολιτικός για επανεκλογή του. Και να βιάζεται να έρθει στην εξουσία για να καθίσει. Πώς λοιπόν περιμένατε να μείνει ο Καραμαλής? Ο Καραμαλής είχε κάνει τον κύκλο του, ήθελε να φύγει, δεν τον κρατούσε τίποτα. Ο Παπανδρέου ήθελε να έρθει, δεν τον κρατούσε τίποτα.
0: Μισό, είχε κάνει τον κύκλο του και είχε κάνει τα λάθη του. Με συγχωρείτε, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ είμαι τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. Το έχω δηλώσει 100 φορές. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Δεν τα κρατάω κρυφά αυτά για να μπορώ να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στο κοινό. Λοιπόν, τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. 2-2-4-2-7-2-9. Ακόμη και το 9. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Στα χέρια του, του κατακίνησε η οικονομία.
1: Τι να λέμε τώρα, επί περίοδου Καραμαλή και Προκόπη Παυλόπουλου. Εγώ θυμάμαι, έμπαινα μέσα σε περιφέρειες οπουδήποτε για να κάνω μετρήσεις ή οτιδήποτε και έβλεπα ότι δεν είχε διορίσει το ΠΑΣΟΚ, το είχε διορίσει εκείνη την περίοδο η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό λέω κύριε Βασιλιάδη.
1: Δηλαδή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: του. Ναι, κύριε Βασιλιάδη, αυτό σας λέω ότι η βιασύνη του. Αυτό λέω.
1: Είναι το 3 εξαμαρτίνου γαμβροσοφού. Τέλος πάντων, είναι παλιά ιστορία. Μέχρι το 2006.
0: Θα μου πείτε, αυτά είναι όλα ιστορία, έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Τι κάνουμε τώρα, πού είμαστε?
1: Κοίταξε τώρα, εμείς βάλαμε μέσα και Καρεσκανού καλά από την προηγούμενη μέτρηση. Ήδη βάλαμε και Τσίπρα. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να παίξουμε δημοσκοπικό κρυφτούλι, αν θα έχουμε όνομα, αν θα το λένε έτσι, αν θα το λένε γιουβέτσι.
0: Για πάμε λοιπόν. Αν είχαμε εκλογές στην επόμενη και εκεί, τι θα κάναμε?
1: Λοιπόν, ας πούμε την εκτίμηση κατευθείαν για να είμαστε και πιο σύντομοι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,1. Το 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι ένα ζητούμενο η απόσταση από την αυτοδυναμία προφανώς, αλλά δεν θα έχουμε αύριο εκλογές, οπότε έχετε περιθώρια να δουλέψει και να μαζέψει τη συσπήρωσή της. Ο Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερο κόμμα, το δεύτερο εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί είναι μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Ο ένας έχει 15,1 και ο άλλος έχει 14,9. Τώρα, αυτή η διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μικρότερη από το εύρος στατιστικού λάθους. Αυτό όμως το οποίο θα ποντάριζα με σιγουριά είναι ότι είναι τέταρτη κυρία Καρισιανού με 8,7%, όχι ότι είναι κακή επίδοση, να έρχεσαι από το πουθενά και να περνάς και ένα κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό το 8,7 που βγάζει η δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ στο 5,8 είναι 5 κόμμα, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,7 και αυτή είναι από τους κερδισμένους. Θυμίζω ότι η Ελληνική Λύση μπήκε στην Ελληνική Βουλή το 23 με 4,4. Όταν λοιπόν έχεις 5,7, έχεις 20% αύξηση το ποσοστό σου. Και μιλάμε για ποσοστά επί της κάλπης, όχι ποσοστά επί της δημοσκοπήσεων. Δεν θα συγκρίνουμε την Ελληνική Λύση ή την Πλαίσια Ελευθερίας με τα ποσοστά των ευρωεκλογών που ψηφίζαμε για ευρωβουλευτές. Εδώ ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Είναι εντελώς διαφορετικό το μοτίβο. Λοιπόν, έχουμε τη Φωνή Λογικής, η οποία επιμένει με ένα 3,5 να είναι στη Βουλή. Θα δούμε και αυτή θα πιεστεί σε προεκλογικό περιβάλλον. Γιατί ακόμα τη Φωνή Λογικής έχουμε δει μόνο την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ, όταν θα κατέβεις πλέον για να πας σε εθνικές εκλογές, θέλεις ομάδα από καμιά 300 στελέχη, βουλευτές, υποψήφιους. Πρέπει να τους βρει. Και πρέπει ενδεχομένως αυτοί να μπορούν και να σταθούν και πολιτικά σε ένα πάνελ.
0: Νομίζω ότι αυτό ισχύει και την κυρία Καρισιανού, βέβαια. Και αυτή πρέπει να βρει στελέχη.
1: Και αυτή, ναι, αλλά επειδή, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καρισιανού είναι συνδεδεμένη και με άλλα πράγματα που δεν είναι η κυρία Λατινοπούλου, παίρνει ένα καλύτερο ποσοστό και δείχνει έναν αέρα μεγαλύτερο από την κυρία Λατινοπούλου. Και αυτή ισχύει το ίδιο και για αυτήν.
0: Αλλά όχι, θέλω να πω ότι και η κυρία Καρισιανού θα βρεθεί σε συζητήσεις. Τώρα το παίζει αφωνία, γιατί της είπανε να μην, γιατί όσο μιλούσε γινόταν τραγωδία. Αλλά αυτή δεν κρύβεται. Η ανεπάρκεια, η πολιτική δεν θα κρυφτεί, δεν μπορεί να κρυφτεί.
1: Όχι, όλα στο φως, όλα στο φως. Ναι. Καταρχήν τελειώσαμε το κρυφτούλι με τις, να κρυβόμαστε πίσω από τη δίθεν δυνηματική, αυτή και ελληνική πατέντα. Την έκανα και εγώ έτσι, και εγώ την έκανα. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα την κυρία Καρισιανού και την είχα βγάλει με δυνητική ψήφο πολύ πιθανό και πιθανό να την ψηφίσω στο 24%. Και η κυρία Καρισιανού το επικαλεί το συνεχώς.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ έχω το 24%. Λάθος το διάβασε, λάθος το κατάλαβα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο δείκτης δεν είναι αξιόπιστος έτσι κι αλλιώς. Τέρμα πλέον από μένα τουλάχιστον με αυτόν τον δείκτη, ίσως τον ψήφιζα, μπορεί να την ψήφιζα και δεν ξέρω εγώ. Είναι κρυφτούλι δημοσκοπικό. Τους βάζεις μέσα. Αν δεν κατέβουν, τους βγάζεις. Αφού όμως είπαν θα κατέβουν. Η μία το έχει πει ξεκάθαρα, έχει βγάλει αφίσες, έχει κλείσει έτσι, η Θεσσαλονίκη ξεκινάει και ο άλλος κάνει περιοδίες ήδη. Δηλαδή είναι πιο μπροστά από αυτούς που είναι ήδη μέσα στην Βουλή.
0: Είπε, ήταν νωρί, χθες είπε στο Χαλάνδρη, ήταν νωρίς ο Μάρτης, είναι αργά ο Σεπτέμβριος, πάμε Ιούνιο. Λοιπόν, το είπε για τον Τσίπρα, στον Τσίπρα
1: τώρα, τώρα με γρίφους, ναι. Okay. Το θέμα, ένας θα κάνει κόμμα και πρέπει να μετρέται κανονικά. Γιατί ξέρετε αυτά τα δυνητικά που φτάνει μέχρι το 25% ή μέχρι το 18%, αυτά πράγματα δεν υπάρχουν. Ο κύριος Δρυμιώτης το είπε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Όταν φεύγεις με 17, δεν μπορείς να γυρίσεις με 27. Όταν φεύγεις με 17, δεν μπορείς να γυρίσεις με 27. Θα γυρίσουμε κάτι κάτω από το 17%, το 23% μιλάω για αυτούς που μας ακούνε.
0: Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το κοινό λέει με σε ποσοστό 49% το Πασόκ.
1: Ναι, εδώ είναι μια παράσταση νίκης, αν θέλετε, για το
0: για τη δεύτερη
1: κόμμα.
0: Θέση, για, το δεύτερο, για τη δεύτερη θέση.
1: Για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ φαίνεται εδώ με ένα στους δύο να λέει ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου βεβαίως αποτυπώνεται λίγο διαφορετικά, αλλά σας λέω εκεί, επειδή είναι στο δεκαδικό η διαφορά, μην το δίνουμε. Ας πούμε ότι είναι και οι δύο δεύτεροι, για να μην μαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά η αίσθηση ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα είναι πιο μεγάλη από το κόμμα Τσίπρα, γιατί προφανώς το Πασόκ είναι ακόμα οργανωμένο, δομημένο, με τα σωστά του και με τα λάθη του, με τα στελέχη του, είναι στην κοινωνία. Είναι στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Και όλο αυτό δημιουργεί έναν αέρα ο οποίος δίνει στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να λέει: ναι, ρε φίλε, το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα από τα υπόλοιπα Τσίπρα και Καρτιανού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και βλέπω ένα 50% έναντι του 45-4% του κοινού που λέει ότι πιστεύει τον Πρωθυπουργό στη θεσμική του υπόσταση και λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Άρα ο Πρωθυπουργός, επειδή τώρα κυκλοφορούν διάφορα ότι θα κάνει τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρέπει να το προσέξει αυτό το 50%. Υπάρχει ένα κοινό που τον πιστεύει ως προς τη θεσμική του υπόσταση πάντως.
1: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε αντιστρέψει λίγο τη λογική της ερώτησης. Γιατί
0: συμφωνείτε
1: τώρα,
0: ή διαφωνείτε, δεν ξέρω, πείτε μου. Ναι,
1: ναι. Ναι, έχουμε η λογική της ερώτησης είναι λίγο αντίστροφη σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, συνήθως ρωτούσαμε να εξαντλήσει η κυβέρνηση τη θητεία της ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και παίρναμε ένα ποσοστό. Εδώ τώρα βάζουμε τον κόσμο να σκεφτεί τι ενδεχομένως σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και εδώ βλέπουμε ότι λέμε ο κόσμος θέλει να την εξαντλήσει. Αυτό παραπέμπει στη σταθερότητα που θέλει ο κόσμος. Καμιά φορά που στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει σταθερότητα, μπορεί να μην την εκφράζει, μπορεί να βγάζει ένα θυμό, μια οργή και να λέει: για πυρημιχθεί το να γίνουν εκλογές, να πάμε παρακάτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν του λέει εκλογές ή τετραετία εξάντληση, σου λέει τετραετία εξάντληση να κάνει ο Πρωθυπουργός. Θέλω δηλαδή τη σταθερότητα.
0: Μάλιστα. Και πολύ στα σημαντικά. Οικονομικά, περιόρισε τις δαπάνες του για ένδυση υπόδειση το 20,8%, τις εξόδους του ένα άλλο 20%, τις δαπάνες σούπερ μάρκετ 13,7%. Είναι το ζόρι των οικοκυριών στο να πώς θα βγει η ημέρα, δηλαδή, έτσι.
1: Στην καθημερινότητα. Προσέξτε όμως εδώ. Εδώ τώρα, εγώ έχω και εγώ εδώ έτσι μια τσεπλάκι, να το πω έτσι κάπως θετικά. Όταν ας πούμε οι δαπάνες για το σούπερ μάρκετ, ξέρετε, όταν μιλάμε για ακρίβεια, επί της ουσίας την ακρίβεια την ταυτίζουμε με το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Βγάλε τα καύσιμα απ' έξω, είναι μια άλλη φάση. Τα καύσιμα είναι και κάτι το οποίο μπορεί να είναι παροδικό, μπορεί να είναι μόνιμο, δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά όταν λέει ο κόσμος ότι έχω περιορίσει ρούχα παπούτσια σε ποσοστό 20% και έχω περιορίσει τις εξόδους μου, δηλαδή εστίαση, διασκέδαση, που η εστίαση είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος στη χώρα μας, με πολλές χιλιάδες εργαζομένους. Όταν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν έχει τους τζίρους που είχε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε οτιδήποτε. Και το περιόριστα της μετακινήσεις μου, που προφανώς είναι λογικό, αλλά οι δαπάνες στο σούπερ μάρκετ μόλις 13,7%. Δηλαδή, τι έκανα στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, αγόραζα ένα κιλό τυρί, τώρα θα πάρω μισό κιλό τυρί. Αλλά δεν το έχω κόψει το τυρί. Απλά το έχω περιορίσει λίγο. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικό όσο εμφανίζεται στα κανάλια ότι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν φαίνεται ο κόσμος ότι εκεί κάνει περικοπές. Δεν κάνει περικοπές αυτό που θα φάει. Θα φάει αυτό που θα φάει γιατί είναι ενδεχομένως μερακλής, θα φάει και την καλή ποιότητα, ίσως να πάρει και δεύτερη ποιότητα, αλλά αυτό που έχει κόψει είναι παπούτσια ρούχα, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ δεινοπαθή αγορά είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα και είναι ότι περιόρισα τις εξόδους μου. Άλλο ένα μήνυμα για την εστίαση, η οποία είναι στο ΑΕΠ γενικότερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Ναι. Και ζητάει μείωση ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωση σε ποσοστό 26%.
1: Και αυτό με τους φόρους. Αν δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων.
0: Τουλάχιστον λέει μείωσε τους φόρους, λέει η κοινωνία. Μάλιστα.
1: Το διαθέσιμο εισόδημα. Πολύ απλή λογική του πολίτη που στέλνει ένα μήνυμα. Μείωσε τους φόρους σαν κυβέρνηση, να δει σας πριμέρα.
0: Κύριε Βασιλιάδη, είστε πολύ γρήγορος και πρακτικός. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Δεν πρόλαβα τον Ζαχαρία Ζούπη στην αυριανή μας συνάντηση, γιατί έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το Liberal έχει δημοσιευτεί σήμερα, μπορείτε να το διαβάσετε, αναφορικός με το πώς βλέπουμε την διεθνή πολιτική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, επικροτείται σε μεγάλο ποσοστό, 46%. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος, κάνω διάλειμμα, μετά τις ειδήσεις, το δεύτερο μέρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι μαζί μας, συγγνώμη. Αύριο, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας.

0: μάθουμε σε λίγο δηλαδή, εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι μιας διαρκώς έναν εκνευρισμό, αν θα παραμείνει εκνευρισμένος με τον εαυτό του για αυτό το λαθάκι του 1 εκατομμυρίου που ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμυριάκι σε λογαριασμούς του εξωτερικού και ο ίδιος ως άτεγκτος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξέχασε να ελέγξει το πόθεν έσχεση του πριν το υπογράψει. Αυτά τα δούμε σε λίγο. Διάλειμμα, δεύτερο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. 11 years, one Salonica. One for all.
3: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you
4: love. Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
4: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Star FM 933.
10: Star FM 93,3.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Κλείστη είναι αυτήν την ώρα η Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή στο Κίτσι λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία, αμελία 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι 4 άνδρες που πήραν μέρος στην ληστεία και μία γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα 4 χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Αιτωλοκαρδανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών στην Τηθωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολουθούσε και έδρασε. Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες διακλιματικές δραστηριότητες, ο Υπουργός Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων έως τις 2 Ιουνίου αντί της 21ης Αυγούστου, προκαλώντας αναστάτωση με 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα την δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση υγείας της 28χρονης μητέρας της άρων ανηλίκων, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε χθες σύσκεψη για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλί Μπαφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Την ίδια ώρα, το θάνατο 6 ανθρώπων από Ισραηλινό αεροπορικό μπομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό.
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Τρίτη, 12 Μαΐου,

Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 17 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 25 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Επιφάνιος και Επιφανία. Το Επιφάνιος γράφεται και με εψιλον γιώτα και με γιώτα, καθώς επίσης και Θεόδωρος, Θεοδωρής, Θεοδώρα, Τεό, Θεοδώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα και Ντόρα, αλλά υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα, διότι σήμερα είναι του Οσίου Θεοδώρου εν Κηφύρης Ασκήσας. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Έχουμε σελήνη 24,6 ημερών και βλέποντας το σαν σήμερα και γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, γεννήσεις, θα μείνω στις γεννήσεις για να σας πω πως σαν σήμερα γεννήθηκε το 1963 ο Γρεβενιώτης, μπασκετμπολίστας. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 17 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 25 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Επιφάνιος και Επιφανία. Το Επιφάνιος γράφεται και με εψιλον γιώτα και με γιώτα, καθώς επίσης και Θεόδωρος, Θεοδωρής, Θεοδώρα, Τεό, Θεοδώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα και Ντόρα, αλλά υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα, διότι σήμερα είναι του Οσίου Θεοδώρου εν Κηφύρης Ασκήσας. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Έχουμε σελήνη 24,6 ημερών και βλέποντας το σαν σήμερα και γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, γεννήσεις, θα μείνω στις γεννήσεις για να σας πω πως σαν σήμερα γεννήθηκε το 1963 ο Γρεβενιώτης.

Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Έχουμε σελήνη 24,6 ημερών και βλέποντας το σαν σήμερα και γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, γεννήσεις, θα μείνω στις γεννήσεις για να σας πω πως σαν σήμερα γεννήθηκε το 1963 ο Γρεβενιώτης, μπασκετμπολίστας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής αλλά και πολιτικός, ο Παναγιώτης Φασούλας. Και επίσης σαν σήμερα το 1965, δύο χρόνια αργότερα, ο Πάνος Καμένος. Και ο καιρός θα θυμίζει σήμερα καλοκαίρι, με την θερμοκρασία να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, η Τρίτη θα είναι η μέχρι στιγμής πιο ζεστή μέρα της χρονιάς, ενώ οι άνεμοι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι ελαφρώς ενισχυμένοι και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Έχουμε και λέμε, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα πρωί, λογικό το βρίσκω, ήταν περιορισμένη και στα δυτικά αλλά και τα βόρεια, διότι είχαμε τον σχηματισμό ομίχλων. Είπαμε, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω, θα έχουμε λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα το πρωί ήταν περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Εμάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία λέει ότι θα έχουμε 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 28, στο εσωτερικό όμως θα είναι της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στον Κάμπο σήμερα 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Αττική ως 31 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη μας, πάμε στη συμπρωτεύουσά μας. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι με απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι με απόγευμα θα γίνουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 28 βαθμοί Κελσίου. Πριν από λίγα λεπτά ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έδειχνε 15 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία και σήμερα μονοψήφιο, 6,3 βαθμούς είχαμε στις 6:50 και χθες είχαμε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι, για τον μήνα που διανύουμε. Σας έλεγα στην εκπομπή, αν θυμόσαστε, χθες το πρωί νωρίς, τέτοια ώρα δηλαδή, ότι θα είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία του μηνός και την πετύχαμε. Είχαμε 28,1 στις 4:10, ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας. Ίσως, λέω ίσως, σήμερα να την περάσουμε, αν και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην την περάσουμε, γιατί μπαίνω στο meteo.gr, σε αυτό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο αυτοματοποιημένο σύστημα, μας δείχνει καθαρό ουρανό σήμερα, αλλά μέχρι 24 βαθμούς, δεν μας δίνει παραπάνω. Μέχρι και την, βλέπω τώρα σήμερα Τρίτη, Τετάρτη, αρκετά σύννεφα, λίγα σύννεφα, καθαρός ουρανός, για βροχές δεν υπάρχει καμία αναφορά για βροχές. Αύριο μας δείχνει Τετάρτη και 13 Μαΐου 23 βαθμούς η ανώτερη, την Πέμπτη 22, πέφτει δηλαδή, την Παρασκευή 23, το Σάββατο 22, την Κυριακή 22. Εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Ασθενής βροχή βλέπω να δείχνει από την Πέμπτη το βράδυ, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ένα σύστημα το οποίο ανάλογα με τα δεδομένα που δέχεται τροποποιείται. Οπότε ό,τι σας λέω για τις επόμενες ημέρες μην το δέσετε και κόμπο.

Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα θα σας μιλήσω για μια δημοσκόπηση. Είναι της εταιρείας Alco, όπου βλέπουμε σε αυτή τη δημοσκόπηση να χάνει έδαφος η Νέα Δημοκρατία. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22,8%, έχει πτώσει μιας μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, μια αύξηση κατά 0,2%, ελάχιστη αύξηση, βρίσκεται στο 12,2%. Τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8%, 7% έχει το ΚΚΕ, 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας, από 6,3% που είχε πτώση βλέπουμε. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%, ενώ ακολουθούν με 2,6% Φωνή Λογικής και 2,5% το Μέρα 25, 2% έχει η Νίκη. Και το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 12,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 19%. Αν μπείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ θα δείτε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, τι βγάζουν τα ποσοστά αναφορικά με το κόμμα Καριστιανού, όπου αφού δεν μετριέται ξεχωριστά, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση μετριέται όμως το αν θα ψηφίζαμε. Τώρα για την Καριστιανού το 65% των ερωτηθέντων απαντά καθόλου και μόλις το 15% απαντά λίγο θα ψήφιζα. Ενώ πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες σε επόμενες εκλογές, πάνω από 6% στους 6 στους 10 μάλλον ερωτηθέντες αναφέρουν ότι σε επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Ενώ το 36% απαντά ότι θα ψηφίσει για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. Τώρα στο ερώτημα εάν οι πολίτες πιστεύουν ότι στην Ελλάδα υφίσταται κράτος δικαίου, το 72% απαντά όχι. Στον αντίποδα το 24% των συμμετοχόντων στην έρευνα απαντά ναι, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι οι θεσμοί λειτουργούν εντός του πλαισίου του κράτους δικαίου. Και τέλος το ποσοστό των πολιτών που επέλεξαν να μην τοποθετηθούν ή δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν, διαμορφώνται στο 4%. Να μην σας πω περισσότερα. Μπείτε αναλυτικά και δείτε τα στο Star, όχι στο blog του ΑΕΤΟΥ. Δεν ανέβηκε ακόμη. Ωραία, υπομονή. Λοιπόν, να πω ότι ο Τσίπρας προανήγγειλε νέο κόμμα έως τα τέλη Ιουνίου και γράφει ο Αντώνης Τελόπουλος στο iEfημερίδα.gr. Με φόντο το κατάμεστο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το πιο σαφές μέχρι σήμερα σήμα για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα έως τα τέλη Ιουνίου, επιτείνοντας την αγωνία της στην Κουμουνδούρου, όπου πλέον κυριαρχούν η αμηχανία και η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Το πιο καθαρό μέχρι σήμερα μήνυμα για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα έστειλε λοιπόν χθες από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας, με στελέχη που παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του να θεωρούν πλέον σχεδόν δεδομένο ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα έρθουν έως τα τέλη Ιουνίου. Οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αλλά και η χαρακτηριστική φράση περί μήνα του θερισμού ερμηνεύτηκαν ως σαφής προαναγγελία της ίδρυσης του νέου κόμματος. Να πούμε ότι η εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιάς είχε έντονα τα χαρακτηριστικά πολιτικής αφετηρίας. Στο ακροατήριο οι παρουσιάσεις και το κλίμα που διαμορφώθηκε γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό παρέπεμπαν περισσότερο σε διαδικασία εκκίνησης νέου πολιτικού εγχειρήματος παρά σε μια συνηθισμένη δημόσια παρέμβαση. Και στο περιβάλλον τώρα του Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν ότι το πολιτικό timing θεωρείται πλέον όριμο για τη συγκρότηση μιας νέας παράταξης που θα επιχειρήσει να εκφράσει συνολικά τον χώρο από την κεντροαριστερά έως την ευρύτερη προοδευτική βάση και θα έχει ως στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα η αγωνία συνεχίζεται να κορυφώνεται στην Κουμουνδούρου, καθώς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούν με εμφανή αμηχανία τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα οργανωμένο σχέδιο πολιτικής συνύπαρξης ή προνομιακής συνεργασίας με το νέο εγχείρημα, όπως θα επιθυμούσαν αρκετοί στο εσωτερικό του κόμματος. Αντιθέτως, από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού μεταφέρεται ότι το νέο κόμμα θα κινηθεί αυτόνομα, χωρίς κομματικές ποσοστώσεις και χωρίς εξασφαλισμένους ρόλους για τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
και το μήνυμα που λαμβάνουν πολλοί εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφές. Κανείς δεν θεωρείται δεδομένος για την επόμενη ημέρα. Η συμμετοχή προσώπων από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά θα εξεταστεί ξεχωριστά με πολιτικά και όχι κομματικά κριτήρια. Και αυτός είναι και ο λόγος που στο εσωτερικό του κόμματος καταγράφεται ήδη έντονη κινητικότητα, καθώς αρκετοί επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με το περιβάλλον Τσίπρα. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί είναι και η μαζική παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στην χθεσινή εκδήλωση. Στο Χαλάνδρι βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Ελένη Αυλονίτου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαρπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Νίκος Μπίστης και ο Φερχάτ Οζγιούλ από την Νέα Αριστερά. Η εικόνα λοιπόν της χθεσινής βραδιάς αποτύπωσε με τον πιο καθαρό τρόπο την ρευστότητα που επικρατεί πλέον στον προοδευτικό χώρο και ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει αποφασισμένος να επιταχύνει τις εξελίξεις, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ πολλοί αντιλαμβάνονται ότι η επόμενη ημέρα δεν θα είναι προϊόν οργανωμένης μετάβασης αλλά μιας σκληρής πολιτικής επαναξιολόγησης στην οποία κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη θέση.

Λοιπόν, πάμε και στο ποθενέσχες των υπουργών. Είχαμε, κυρίες και κύριοι, να σας πω, μάλλον έχουμε ενδιαφέρον, παρουσιάζουν οι αλλαγές στα ε9 βουλευτών και υπουργών μετά τη δημοσιοποίηση των ποθενέσχες. Μέσα στο 2024 φαίνεται ότι ενισχύθηκε το ε9 της Υπουργού Εργασίας της Νίκης Κεραμέως με 3 ακίνητα. Μέσω κληρονομίας απέκτησε ψηλή κυριότητα 50% σε μονοκατοικία του 1960 στο Ψυχικό και 2 διαμερίσματα στην Ία της Σαντορίνης, με τον φόρο κληρονομίας να ανέρχεται στα 16.000 ευρώ. Αναμφισβήτητα είναι σωστή λέξη. Η Νίκη Κεραμέως κατατάσσεται στους πιο ευκατάστατους του Ελληνικού Κοινοβουλίου με καταθέσεις, ακούστε παρακαλώ, 1.234.178 σε ευρώ και 137.936 σε δολάρια, ενώ το χαρτοφυλάκιό της σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια φτάνει τα 328.475 ευρώ. Να πούμε επίσης άλλο τώρα. Στην αγορά διαμερίσματος 115,44 τετραγωνικών μέτρων πέμπτου ορόφου στην Αθήνα, αξίας 1.050.000 ευρώ, προχώρησε ο Υπουργός Ναυτιλίας ο Βασίλης Κικίλιας. Είχε προηγηθεί η πώληση οικοπαίδου στη Βούλα, από την οποία εισέπραξε 900.000 ευρώ. Να πούμε ότι στην πώληση ενός διαμερίσματος 129 τετραγωνικών μέτρων στην Πάρο με βοηθητικό χώρο, αποθήκη και θέση στάθμευσης προχώρησε ο τέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, για το οποίο εισέπραξε 550.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του τώρα ανέρχονται σε 1.612.121 ευρώ, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις φτάνουν τα 507.300 ευρώ. Να πούμε ότι το ποσό του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ εισέπραξε η Υφυπουργός Εξωτερικών η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου από πώληση διαμερίσματος στην Αθήνα μαζί με την θέση στάθμευσης. Και υψηλά επίσης είναι και τα εισοδήματα τώρα για τους πράσινους. Να πάμε στο ΠΑΣΟΚ του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος δήλωσε έσοδα 568.875 ευρώ, ενώ επενδυτικός του λογαριασμός στις Ηνωμένες Πολιτείες αγγίζει το 1,15 εκατομμύρια δολάρια. Το 57,93% στην Blue Future αποτιμάται σε 3,34 εκατομμύρια ευρώ και η σύζυγός του κατέχει το 42% της ίδιας εταιρείας, περίπου 2,42 εκατομμύρια ευρώ. Φτώχεια καταραμένη δηλαδή. Λοιπόν, σε πολύ βελτιωμένη κατάσταση βρίσκεται πλέον η υγεία του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού Γιώργου Μιλωνάκη, ο οποίος βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία μετά από πολύμερη σκληρή μάχη, την οποία έδωσε μαζί με τους θεράποντες γιατρούς στην ΜΕΘ εξαιτίας της ρήξης του ανευρίσματος εγκεφάλου, την οποία υπέστη το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μιλωνάκης διαθέτει πλέον κινητικότητα στα άνω και κάτω άκρα, ενώ επικοινωνεί με το περιβάλλον του. Δεν μπορεί βεβαίως να μιλήσει ακόμη, καθώς έχει την τραχειοστομία και μόνο για αυτόν τον λόγο. Και επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, πριν αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη ΜΕΘ, μετά το τέλος άλλης μιας επίσκεψής του στον Υφυπουργό και πολύ στενό του συνεργάτη, ο Γιώργος Μιλωνάκης σήκωσε το χέρι σε γροθιά με τον αντίχειρα υψωμένο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ρώτησε πώς είναι και πώς νιώθει.

Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε την σύλληψη ατόμων για ενοπληληστεία. Ή μάλλον πριν σας πω αυτό, να σας πω ότι σήμερα έχουμε τον 70ο, τον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο ο Ακύλας εμφανίζεται τέταρτος με το τραγούδι του «Φέρτο». Τη Δευτέρα που μας πέρασε, χθες δηλαδή, πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου η ελληνική συμμετοχή άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και ικανοποίησε τους συντελεστές που προετοιμάζονται για την σημερινή βραδιά. Στην σκηνή ο Ακύλας παρουσίασε την ιστορία του με αισθητική video game. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη πλήρης αποκάλυψη της σκηνικής παρουσίασης της Ελλάδας, με την πρόβα να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για όσα θα δει το κοινό. Ο Ακύλας πατάει το play και η εμφάνιση ξεκινά κτλ. Κτλ. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα ημιτελικά. Στις 10 ξεκινά ο ημιτελικός. Εμείς παρουσιαζόμαστε λίγη ώρα αργότερα στην τέταρτη θέση. Ένα τραγούδι το οποίο είναι φαβορί, έτσι λένε όλες τις πληροφορίες, αλλά πρώτα πρέπει να περάσει τα προημιτελικά. Κρατάμε μικρό καλάθι, χαμηλά την μπάλα παρακαλώ. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, θα μας το φέρει, ελπίζουμε να μας το φέρει, αφού προηγουμένως όμως περάσει άνετα από τα σημερινά ημιτελικά. Τώρα να πάμε στην ληστεία που σας έλεγα. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 8 ατόμων για μια ληστεία που έγινε στην Κάτω Τιθωρέα με λία 200.000 ευρώ, παρακαλώ. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους και προχώρησε στην σύλληψη 6 ανδρών και 2 γυναικών ηλικίας έως 33 ετών. Πιτσιρικαρία δηλαδή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα 8 άτομα μεταφέρθηκαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων κατά ζωής και στη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, όπου εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία που έγινε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Φθιώτιδας. Είπαμε λία 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν στα σπίτια τους γεμιστήρες, πυροκροτητές και αρκετά φυσίγκια. Επίσης, βρήκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα σκόρπιον και 4 πιστόλια. Νωρίτερα, οι αρχές εντόπισαν εγκατελειμμένο, χωρίς να είναι καμένο, το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες στην ληστεία, ενώ στη συνέχεια πήραν άλλο μέσο προκειμένου να απομακρυνθούν. Και μετά τον εντοπισμό του πρώτου αυτοκίνητου, εντοπίστηκε και το δεύτερο, με το οποίο διέφυγαν. Οι 5 συμμετείχαν στη ληστεία, ενώ τα άλλα 3 άτομα συμμετείχαν περιφερειακά. Και επίσης, τα στοιχεία δείχνουν πως τεκμηριώνεται η συμμετοχή τους και στην ληστεία στην κατοχή μέσω λογγύου τον Απρίλιο του 2025. Σημειώνεται ότι το πρώτο όχημα είχε κλαπεί νωρίς σήμερα το πρωί, χθες τώρα, από τον Πειραιά, με τον ιδιοκτήτη μάλιστα να μην προλαβαίνει καν να προχωρήσει σε ανάλογη δήλωση κλοπής. Να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, 3 από τους συλληφθέντες κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι 2 από αυτούς είναι από την περιοχή της Πάτρας και σύμφωνα πάλι με τις ίδιες πληροφορίες έχουν συμμετάσχει σε συνελεύσεις αντιεξουσιαστών και εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις συμπαράστασης, ενώ φαίνεται να είναι μια μίξη από αντιεξουσιαστές, ποινικούς και χούλιγκαν. Οι συλληφθέντες δεν έχουν ποινικό παρελθόν, εκτός από έναν για παραβάσεις περί ναρκωτικών και αθλητικής βίας, και στο όχημα, εκτός από τον οπλισμό, βρέθηκαν και τα χρήματα της ληστείας.

Λοιπόν, χθες για τους φίλους του reality, του Survivor, χθες η τηλεόραση του Sky δεν μετέδωσε το προγραμματισμένο παιχνίδι, και αυτό διότι υπήρξε τραυματισμός ενός παίκτη, και τώρα έχουμε νεότερες πληροφορίες για το ποιος παίκτης ήταν αυτός ο οποίος τραυματίστηκε. Πληροφορίες λένε ότι ο Σταύρος Φλώρος είναι ο παίκτης του Survivor ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομήνικο όταν φέρεται να χτυπήθηκε από τουριστικό σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος και εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο νεαρός παίκτης νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ οι αρμόδιες αρχές στη Δομινικανή Δημοκρατία διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος. Το ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, σε περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του Survivor. Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, το τουριστικό σκάφος Adrian 3 κατευθυνόταν προς το νησί για εκδρομή όταν χτύπησε τον 22χρονο παίκτη, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης. Ο τραυματισμός φέρεται να προκλήθηκε από τις προπέλες των εξολέμβριων κινητήρων του σκάφους, και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ο Σταύρος Φλώρος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα κάτω άκρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν μερικό ακροτηριασμό στο ένα πόδι και σοβαρό τραύμα στον αστράγαλο του άλλου ποδιού. Ο παίκτης φέρεται αρχικά με τη συνδρομή του συστήματος άμεσης ανταπόκρισης, μεταφέρθηκε μάλλον αρχικά με τη συνδρομή του συστήματος άμεσης ανταπόκρισης και στη συνέχεια στο ιατρικό κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κλίμα στον Άγιο Δομήνικο περιγράφεται ιδιαίτερα βαρύ, με τους παίκτες να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά το σοβαρό ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Μάνος Μαλιαρός κατέρευσε ψυχολογικά όταν ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του συμπαίκτη του και χρειάστηκε ιατρική υποστήριξη. Υπάρχει και ανακοίνωση της Acun Media, είναι η εταιρεία που κάνει την παραγωγή. Ανακοίνωσε ότι το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Η εταιρεία σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Και στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου. Και είχαμε την ανακοίνωση από τον Sky, ο οποίος ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της τηλεοπτικής μετάδοσης του Survivor μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού. Ο σταθμός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον τραυματία και την οικογένειά του, σημειώνοντας ότι θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψη, την νοσηλεία και αποκατάστασή του. Περαστικά, τι άλλο να πούμε.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να ρίξουμε και μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Εκεί ξέρετε που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω.
1: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: πνοή.
1: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τον blog του ΑΕΤΟΥ. Ήδη το έχουμε κάνει. Για να δούμε ειδήσεις που είπαμε ανεβήκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Θα έχουμε αύριο Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, από τις 8.30 το πρωί έως τη 1.30. Αυτή η ανακοίνωση έρχεται από το στρατόπεδο του Λοχαγού Καραχάλιου, από το στρατόπεδο Γρεβενών δηλαδή. Θα έχουμε βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στο πεδίο βολής στην περιοχή της Κυρακαλής. Λοιπόν, και πρέπει να πούμε ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί, να είμαστε προσεκτικοί. Επικίνδυνη περιοχή ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ του υψώματος του Αγίου Δημητρίου, το ύψωμα Σόρος και το χωριό Κυρακάλη. Γράφουμε για το αυτόματο αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να το αποφεύγετε. Μάλιστα, υπάρχουν κάποια στατιστικά που λένε ότι πρέπει να το αποφεύγετε το αυτόματο αυτοκίνητο, δεν κάνει καλό. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους που πιστεύουν ότι το αυτόματο, αν οδηγείς αυτόματο αυτοκίνητο, δεν ξαναεπιστρέφεις στο κλασικό, στο κανονικό, στο απλό, αν θέλετε, οδήγημα. Μένεις στο αυτόματο. Λοιπόν, γράφουμε δωρεάν διακοπές ΔΥΠΑ. Τις διεκδικούν ακόμη και εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ. Τα λέγαμε και χθες αυτά. Αλλάζει η μέρα, να πούμε, η λαϊκή αγορά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια ανακοίνωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρισμού και Εμπορίου του Δήμου, που λέει πως λόγω του επικείμενου εορτασμού του Αγίου Αχίλλειου, είναι ο πολιούχος της πόλης μας, την Παρασκευή, θα υπάρχει τροποποίηση στο πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς. Και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων και για την καλύτερη βέβαια εξυπηρέτηση των πολιτών, η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί μία μέρα νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία διεξαγωγής της. Οπότε λαϊκή αγορά στην πόλη των Γρεβενών θα έχουμε την Πέμπτη. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Κατάκαλη. Το απόγευμα στις 7 θα βρεθεί στην Βάρη. Αύριο Τετάρτη επίσης στην Βάρη, το πρωί. Την Πέμπτη πολυαρχιερατικός Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα στην εκκλησία του Αγίου Αχιλίου για την εορτή του Αγίου Αχιλίου του Πολιούχου της πόλης μας. Και την Παρασκευή, που είναι η μέρα εορτής του Πολιούχου μας, όρθρος και πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία για την εορτή του Αγίου Αχιλίου Πολιούχου της πόλης μας, εδώ απέναντι από τον Star FM στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας. Γεγονός που σημαίνει ότι ο Star FM εκείνη την ημέρα, δεν θα κάνουμε εμείς βέβαια εκπομπή, γιορτάζει η πόλη μας. Θα έχουμε σύνδεση με τον Μητροπολιτικό Ναό για να ακούσουμε την πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Λοιπόν, είμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις. Μια είδηση έρχεται από τον βουλευτή μας, τον κύριο Θανάση Σταυρόπουλο, που μας λέει πως σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το σύστημα επιτήρησης με ντρόουν για την προστασία του Εθνικού Δρυμού Βαλιακάλδα και της ευρύτερης περιοχής. Ξεκίνησαν, λέει ο βουλευτής μας, το Σάββατο που μας πέρασε, οι πτήσεις μη επανδρομένου αεροσκάφους, ντρόουν δηλαδή, με στόχο τη θωράκιση και την αδιάλειπτη επιτήρηση του Εθνικού Δρυμού της Βαλιακάλδα καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών. Το συγκεκριμένο ντρόουν, ακούστε, εδρεύει και επιχειρεί από την κοινότητα Λάβδας, όπου για την λειτουργία του απασχολούνται 5 πολίτες ως χειριστές, εξασφαλίζοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο 24-ωρη παρακολούθηση για την πρόληψη πυρκαγιών και την ενίσχυση της ασφάλειας του φυσικού μας πλούτου. Η χρήση τεχνολογίας αιχμής επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, προσφέροντας ένα κρίσιμο πλεονέκτημα στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας του βουλευτή μας, του Θανάση Σταυρόπουλου, ο οποίος πραγματοποίησε κατηδίαν συναντήσεις και διαρκείς επαφές με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη θωράκισης της περιοχής και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα. Και εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και προσωπικά στον κύριο Κεφαλογιάννη για την άψογη συνεργασία, λέει ο κύριος βουλευτής μας, η κοινή αυτή προσπάθεια απέδωσε καρπούς, καθιστώντας πλέον την προστασία της Βαλιακάλδα
και της ευρύτερης περιοχής, μια έμπρακτη πραγματικότητα για όλους τους πολίτες των Γρεβενών, και μπράβο στον βουλευτή μας, μπράβο σε όλους. Είχαμε, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή την συνάντηση παλεμάχων του Πυρσού 1971-1975, και υπάρχει ρεπορτάζ. Εκεί βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Γρεβενών, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, δεν είναι Γρεβενών. Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Αμανατίδης, ήταν και αυτός εκεί στην συνάντηση. Και έχουμε και δηλώσεις από τον παλέμαχο παίκτη του Πυρσού, τον Βαγγέλη Καλύβα, μίλησε στην κάμερα του Κώστα Μάρκου. Στο μεταξύ έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 7:30, κυρίες και κύριοι, γιατί μου τα εμφανίζει όμως έτσι, κάτι έχει συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, θα διορθωθεί αμέσως. Σία Κοσιόνι επισκέφθηκε τον Sky για να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους της. Η Λατινοπούλου βγήκε από την φτώχεια, η μισθή της Ευρωβουλής και το νέο διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Είναι τα πόθεν έσχες που σας έλεγα νωρίτερα, τα οποία ανακοινώθηκαν. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε ένα σεμινάριο συλλεκτών μανιταριών του Επιμελητηρίου Γρεβενών, εδώ πραγματοποιήθηκε. Γράφουμε πάλι για το πόθεν έσχες, μεταβολές στην περιουσία πολιτικών αρχηγών, υπουργών και βουλευτών, τι αγόρασαν, τι πούλησαν και τι κληρονόμησαν. Η καλύτερη εποχή για να ξεκινήσετε μια σχέση σύμφωνα με τους αστρολόγους. Πώς εντοπίστηκαν οι 8 της ληστείας στην κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκαν όλα τα χρήματα τα οποία είχαν αρπάξει. Είχαμε ημερίδα με θέμα την οδική ασφάλεια χθες, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν είδαμε σε αυτήν την ημερίδα τον Τάκη Πουρναράκη. Δεν ξέρω, και τα βίντεο που ανέβασε ο Κώστας Μάρκου, από όπου έχουμε το ρεπορτάζ, δεν βλέπω να υπάρχει ο Τάκης Πουρναράκης, πρόεδρος του Motorsport Greece και παρουσιαστής αγώνων Φόρμουλας 1. Τον βλέπουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση του Αντένα, για τους λάτρεις της Φόρμουλα 1. Δεν τον είδα στην χθεσινή συνάντηση αυτή, η ενημέρωση που έγινε. Πάντως υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ με δηλώσεις όλων όσων συμμετείχαν. Τι άλλο έχουμε, γράφουμε για το ατύχημα στο Survivor. Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους, υπέστη μερικό ακροτηριασμό, λένε τα πρώτα στοιχεία. Μακάρι να κάνουν λάθος. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάμε στην Αθήνα, θα περάσουμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Sky. Αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Για την ώρα σας αφήνω με μουσική, με αναβίση, όλα για όλα. Αυτό το τραγούδι θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμαστε. Έλα, πάμε από την αρχή, δεν τα άκουσα καλά, πάμε.

0: ψέματα.
1: Καλά, αρκετά ακούσαμε. Πάμε στο δελτίο.
2: Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς το Βύρονα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στη Βαρύ Σκοροπίου λόγω τροχαίου στο Κίτσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 5 εξ αυτών συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες κοιλία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια. Οι συλληφθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρνανίας. Η Ελλάς αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις στις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία, μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24 μέχρι 33 ετών, τόνισε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκρατία. Πρόσθεσε πως οι αρχές αναζητούν και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι πισπεύει την ημερομηνία μέχρι τις 2 Ιουνίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες, που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη διανοιακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν μέχρι τις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και πρόβλεψη για αξιοποίηση κόμφων επιστροφής σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον Άλεξη Τσίπρα στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει στο νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού.
4: New York.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσείς. Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογαλός ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, το Τραμ και Λίτς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055.
3: Λόγος του Σκάιχα στην Ασουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
7: Sky 100,3.
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε, ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούρια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι. Πριν όμως πάω εκεί, θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.star.fm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου στους 93.3 αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Α, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Α με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Α την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρονιά απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν η Αγγελική και πάλι στον Α. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Α και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Α. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462023900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τι θες

0: πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τυρομαίο, απεχτό, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε, η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Τα γεγονότα,
11: η ενημέρωση,
10: το χιούμορ,
11: η μουσική,
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Δεν είσαι εδώ.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: με φουλ ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μιας και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλοι ακροατρία και φίλοι ακροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε. Πρόκειται για τον Τζέιμι από το Wisconsin, αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Τζέιμι λοιπόν Κέιτο έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάζει, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοτομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοτομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοτομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μια μέση κοτομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοτομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα πω μετά να το δω στο YouTube. Με τη μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της, και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα. Δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική. Γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία, αν θα σου μείνουν 1-2 κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλετε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια, θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο το κλαμπ που έχει Ρωμαίο και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day, all night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day, all night.
10: Central στη Γαλατινή.
15: Frictoria.com Data Center Services.
16: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
15: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
15: Data Center Services.
16: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
17: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τηλέφωνο 2421 100 659. Φρικτορία Data Center Services.
15: www.frictoria.com.
6: Τα γεγονότα,
11: η ενημέρωση,
6: το χιούμορ,
11: η μουσική,
6: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Star FM 933. Κάνε σαν να
8: μπαίνει η έλεξη. Star FM 93,3.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Να μην με χάσεις, μου λες πως φοβάσαι, και πως για μένα ξυπνάς και κοιμάσαι.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. 11 years, one Salonica,
1: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you
2: love. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Άκα και στην Ιερά Οδό από τη λεωφόρο Κηφισού προς τη λεωφόρο Θηβών. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης. Υπάρχουν 6 ελαφρά τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική Σχολή και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι δράστες της επίθεσης φέρονται να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν φθορές. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν γίνει προσαγωγές. Για 8 ένοπλες ληστείες ανατινάξεις ATM καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα 8 άτομα που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στα σπίτια τους, εκτός από τον βαρύ οπλισμό, βρέθηκαν και καμένα χαρτονομίσματα που εκτιμάται ότι προέρχονται από τις ανατινάξεις των ATM. Οι 5 από τους 8 συλληφθέντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες αλλά και ηλία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα σε άλλη επιχειρήση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι 3 δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοήτης σε συνέντευξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε χθες βράδυ από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Ο δραπέτης είναι αιγυπτιακής καταγωγής και είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να πιέζεται από μέλη του κόμματος να παραιτηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του. Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνούμε. Αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε, ως Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε πριν από λίγο ο Κιρ Στάρμερ μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση 2 νεαρών ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στο Λιπτόχωρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί είχαν πάει χθες για πεζοπορία και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους. 24 ώρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο, Τετάρτη, Αδεδή, με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.
5: Αν όταν βλέπει.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Και σας ενημέρωση από το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League θα είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Λίντς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε μας το Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.
1: Και μαζί και χωριά.
0: Και όχι το Μάνο Βουλαρίνο, ο οποίος είναι κλινήρης και σήμερα. Ελπίζουμε από αύριο να είναι κοντά μας. Και γι' αυτό θα μας υποστείτε άλλη μία ώρα με ζητήματα τα οποία νομίζω ότι μας απασχολούν. Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας. Θα το δείξει.
1: Δεν έχουμε πολύ χιούμορ, αλλά θα προσπαθήσουμε.
0: Δεν ξέρω για σένα. Πάντως εγώ διεκδικώ να έχω λίγο χιούμορ. Νομίζω ότι και εσύ έχεις πολύ χιούμορ.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Αλλά τουλάχιστον στον αέρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται κυρίως στα διεθνή, Δημήτρη. Στα διεθνή υπάρχει εξέλιξη. Η ένταση μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εχθές υπήρξε μια συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τους στρατηγούς του. Εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας επέμβασης. Μπαίνει στο
1: λες να ήταν η νύχτα των στρατηγών που λήγει και μια ταινία.
0: Δεν ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν ειδικοί να μας τα εξηγήσουν αυτά τα ζητήματα. Θα έχουμε την χαρά σε λίγο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φίλη, τον αναλυτή γεωστρατηγικής του Sky και καθηγητή και επικεφαλής του Ινστιτούτου, του ομώνυμου Ινστιτούτου, στο οποίο προείσταται και συγγραφέα και πολυγραφότα του και άνθρωπου που μπορεί να τα μεταδώσει με τον πιο κατανοητό τρόπο αυτά τα ζητήματα. Και ήδη νομίζω τον έχουμε στην γραμμή. Είχαμε καιρό να τον ακούσουμε στην εκπομπή μας.
1: Αλλά παραμένει επίκαιρος και σταθερός.
0: Ξέρω όμως ότι ο κύριος Φίλης, πέραν της ανάλυσης του, το τελευταίο διάστημα έχει και υψηλές υποχρεώσεις και μετέχει και σε πολύ σημαντικές συναντήσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Τα λέω σωστά, κύριε Φίλη? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι, σωστά τα λέτε, κύριε Μουρούτη. Ναι. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στο Σικάγο. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με καλούς συναδέλφους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Έντι Ζεμενίδη, τον γνωστό στους περισσότερους από εμάς, τουλάχιστον όσους ασχολούμαστε με τον ελληνισμό και τη διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ ενεργός, πάρα πολύ ενεργητικός, πάρα πολύ ικανός και αποτελεσματικός. Κάναμε λοιπόν κάποιες κουβέντες και κάποιες συναντήσεις εκεί για να διαπιστώσουμε, να επαναβεβαιώσουμε, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον εγώ, πολλά από αυτά τα οποία έχουμε κουβεντιάσει και μαζί σε σχέση με τις ΗΠΑ, σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, για το ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί τελευταίους δύο και πλέον μήνες, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η επιχείρηση στις 28 Φεβρουαρίου, στη Μέση Ανατολή. Αλλά να σας είμαι ειλικρινής, στις 5 μέρες που βρέθηκα στο Σικάγο, είδα πάρα πολύ και τα τηλεοπτικά μέσα, και αυτά που υποστηρίζουν τον Τραμπ και αυτά που δεν τον υποστηρίζουν, και επίσης βεβαιώθηκα ότι η πόλωση είναι πάρα πολύ εντονή στο εσωτερικό των ΗΠΑ, και όσο πλησιάζουμε σε διάμεσες εκλογές φοβούμαι ότι θα γίνεται ακόμα εντονότερη. Οι διαιρέσεις αυτές είναι πλέον δομικές, δεν είναι προσωρινές, δεν είναι πρόσχερες, και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Και είναι και γεωγραφικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες των ακτών σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες των κεντρικών πολιτειών και της ενδοχώρας, είναι τεράστιες οι διαφορές στην πρόσληψη, στην αντιμετώπιση, στη φοβικότητα ή την εξωστρέφεια, στο πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο και θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Πάντως, όπως και να έχει, ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή, για να έρθω στο προκείμενο που φαντάζομαι ότι είναι ένα ερώτημα που όλοι έχουμε σχετικά με τη Μέση Ανατολή, έχει επιλογές οι οποίες θυμίζουν τον σκακιστή, ο οποίος γνωρίζει ότι η επόμενη κίνηση που θα κάνει μπορεί να τον φέρει, μάλλον θα τον φέρει, σε χειρότερη θέση από εκεί που βρίσκεται τώρα, όποια κίνηση και να είναι αυτή. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας όσα έκαναν για ένα και πλέον μήνα, που τελικά είδαμε ότι ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατάφεραν να θέσουν σε έλεγχο, πολλό δε μάλλον να το καταστρέψουν, ούτε το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν το κατέστρεψαν ολοσχερώς, ούτε κατάφεραν να ανατρέψουν το καθεστώς το Ιρανικό, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν νέα πρόσωπα την ηγεσία αυτού, εφόσον εξουδετερώθηκαν τα υπόλοιπα. Ή λοιπόν θα κάνει αυτό, ή θα πάει σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι μεγαλύτερου ρίσκου ας πούμε μια χερσαία εισβολή ή επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να είναι πολύ πιο έντονες και οι οποίες να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών στρατιωτών, χωρίς επίσης να γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, να μπορεί να το προδιαγράψει δηλαδή, ή θα μείνει σε αυτή τη λίμπο κατάσταση που βρισκόμαστε εδώ και ένα και πλέον μήνα, όπου ναι μεν δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε διαπραγματεύσεις, υπάρχουν ήδη κάποιες δεύτερες σκέψεις για το ρόλο των Πακιστανών, αν δηλαδή μεταφέρουν μια περισσότερο αισιόδοξη εικόνα για τη θέση των Ιρανών στους Αμερικανούς και Τούμπαλιν, και ουσιαστικά παίζουν ένα παιχνίδι, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι, το οποίο είναι παιχνίδι καθυστερήσεων, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόοδος, και με ένα πρόεδρο, τον Αμερικανό, ο οποίος τη μία στιγμή λέει είναι ζήτημα χρόνου, είναι ζήτημα ωρών, είναι ζήτημα 48 ώρου να βρούμε τη λύση και θα είναι μια υπέροχη λύση για τον κόσμο, για το Ιράν, για την Αμερική και το καθεξής, και την επόμενη στιγμή λέει ότι έχουμε 1% πιθανότητα να τα βρούμε με το Ιράν και βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη η ειρήνη, η κατάπαυση του πυρός, μάλλον δεν το έχει περί ειρήνης, η οποία έχει επιτευχθεί τους τελευταίες 35 μέρες. Εκεί βρισκόμαστε. Προσπάθησα να σας βάλω μέσα σε ένα πλαίσιο να τα σχηματοποιήσω.
0: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέτε είναι ότι όποια απόφαση πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε περίπτωση θα έχει και ρίσκο και δεν θα έχει πιθανότητες να δώσει αυτό που επιζητά ο πρόεδρος Τραμπ, μια έξοδο από το πρόβλημα με θετική αντανάκλαση στην εσωτερική κοινή του γνώμη τουλάχιστον.
2: Ναι, με ένα Ιράν το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο και την επομένη του πολέμου θα είναι σε ακόμα δυσμενέστερη κατάσταση το καθεστώς. Ένα καθεστώς όμως το οποίο δεν λογοδοτεί, ένα καθεστώς το οποίο δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες
0: του. Και αντέχει.
2: Αντέχει, θα σας πω το εξής. Ποια είναι η διαφορά των δημοκρατιών με καθεστώτα όπως είναι αυτό του Ιράν, της Ρωσίας, της Κίνας, της Τουρκίας και πάρα πολλά άλλα καθεστώτα υπάρχουν ανά τον πλανήτη. Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, ακόμα και ο Τραμπ, ο οποίος έχει καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό του ένα μεγάλο μέρος των θεσμών και των θεσμικών αντίβαρων, τα οποία βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν στο βαθμό των επιθυμητών ή που κανείς τα εκτιμούσε με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα, παρόλα αυτά, ο Τραμπ λογοδοτεί. Έβλεπα τις μετρήσεις, οι οποίες είναι συντριπτικά αρνητικές για τον πρόεδρο Τραμπ. Ας πούμε το 70% των νέων, και υπάρχει και μια διαγενειακή, ήθελα να σας το αναφέρω και αυτό, έχει μια αξία. Διαίρεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κάτω των 35, πολύ περισσότερο κάτω των 25, είναι σε ποσοστά συντριπτικά της τάξης του 80% σε βάρος του πολέμου, εναντίον του πολέμου, εναντίον των πολιτικών προφανώς του Προέδρου Τραμπ και ούτω καθεξής. Οι άνω των 60 είναι σε ποσοστά που είναι περίπου στο 45%, δηλαδή είναι ισόρροπη η κατάσταση, ισορροπημένη μάλλον για τον Τραμπ εκεί. Αυτό όμως που θέλω να αναφέρω είναι το εξής. Ο Πρόεδρος Τραμπ χρέωσε τους Κινέζους την κρίση που προέκυψε μετά τον κορονοϊό, την οικονομική ενός στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση την ήττα στις εκλογές του 2020, αν και για να μην τα επαναλαμβάνω, θεωρεί ότι οι εκλογές αυτές εκλάψαν και δεν χάθηκαν.
1: Ενωθεύθησαν, βεβαίως.
2: Βεβαίως. Κύριε Στούμπο, επίσης είχε πει τότε ότι ο ιός είχε προκύψει από ένα κινέζικο εργαστήριο και ότι ήταν στόχος των Κινέζων. Και το λέω αυτό γιατί σε δύο μέρες επισκέπτεται το Πεκίνο. Ίσως να πούμε μια κουβέντα και για
1: αυτό. Σωστά το υπενθυμίζετε και έχει σημασία. Λοιπόν,
0: κυρίως γι' αυτό σας θέλαμε την ανάλυση σας για αυτή την επίσκεψη.
2: Ωραία. Τότε σας προκατέλαβα και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά ήθελα να σας πω την εικόνα που είχα από τις ΗΠΑ. Νομίζω ότι.
0: Όχι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η εικόνα. Εγώ να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της εικόνας που έχετε.
2: Να πω μόνο αν μου επιτρέπετε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν χρέωνε στην Κίνα την οικονομική κρίση του 2020, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αμερικανική οικονομία πήγαινε πολύ καλά μέχρι τον κορονοϊό. Σήμερα είναι η πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια στην διακυβέρνηση των ΗΠΑ, 4 δηλαδή και 2 σχεδόν που είναι τώρα, 1,5, που ο πρόεδρος Τραμπ έχει προκαλέσει ο ίδιος μια οικονομική κρίση κατόπιν μια δική του απόφαση να εμπλακούν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Και αυτό
1: σωστά.
2: Είναι κάτι το οποίο
1: και
2: δύσκολα θα μπορέσει να το ανατρέψει.
0: Εγώ μια πολύ γρήγορη απάντηση σε σχέση με το ταξίδι σας. Εάν ο ελληνισμός εκεί, γιατί τον αναφέρατε στην αρχή, ο οποίος ήταν πολύ επιδραστικός ως προς τα συμφέροντα της χώρας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν, αν παραμένει ενεργός και διεκδικητικός. Και το δεύτερο είναι, εάν αυτό το κλίμα που εμείς εισπράττουμε στην Ευρώπη για τις Ηνωμένες Πολιτείες περνάει και στα μέσα ενημέρωσης, δεν εννοώ μόνο τα συντηρητικά, εννοώ τα μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν πιο αντικειμενική έτσι, αντίληψη για τα πράγματα, αν περνάει και στην αμερικανική κοινή γνώμη.
2: Διαπερνά οριζόντια και κάθετα την αμερικανική κοινή γνώμη. τους βουλευτές, τους γερουσιαστές, γιατί παρακολούθησα πολλές συζητήσεις μεταξύ των. Αυτό το κλίμα το οποίο αναφέρατε, ο ελληνισμός είναι ενεργός, είναι ενεργητικός, θα θέλαμε να είναι και πιο ενωμένος, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Πάντα είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και δεν λέω ότι είναι στο ελληνικό DNA, πιθανότατα συμβαίνει με πολλούς, πλην βέβαια των Εβραίων, οι οποίοι είναι ένα λόμπι το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και λειτουργεί με μια αδιανόητη συσπήρωση. Για πολλούς λόγους που μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα σε σχέση με το λόμπι στις ΗΠΑ. Εμείς έχουμε αξιοποιήσει όποια παράθυρα ευκαιρίας δημιουργήθηκαν τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια και σε σχέση με το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι, το οποίο κατά ψέματα είναι κυρίαρχο στις ΗΠΑ. Έχουμε βέβαια πρόβλημα τώρα, όπως έχουν και πάρα πολλοί στο Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι, να υποστηρίξουν την ηγεσία του Ισραήλ, η οποία έχει χάσει τον έλεγχο, αν μου επιτρέπετε, έχει χάσει το μέτρο. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στους εταίρους και η Ελλάδα έχει επενδύσει στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όμως η τωρινή ηγεσία του Ισραήλ κινείται με τρόπο αποσταθεροποιητικό για την περιοχή, το σύνολο της περιοχής, και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Από εκεί πέρα όμως θέλω επίσης να πω ότι πολλά πλέον στις ΗΠΑ, αν δεν δυσλειτουργούν, τουλάχιστον υπολειτουργούν. Δηλαδή ο τυφώνας Τραμπ έχει έναν αντίκτυπο και στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και στον τρόπο λειτουργίας της ομοσπονδιακής διοίκησης. Και βέβαια να πω, χαρακτηριστικά για τους ακροατές μας, ότι πέραν του ότι είναι υποστελεχωμένο το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department στις ΗΠΑ, ξέρετε ότι σήμερα σε 5 χώρες του κόλπου που έχουμε πόλεμο, δεν υπάρχουν πρεσβευτές οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Δεν έχουν πληρωθεί αυτές οι θέσεις. Και υπάρχουν 140 πρέσβεις αυτή τη στιγμή, μάλλον πρεσβείες Αμερικανικές, χωρίς πρέσβεις ανά τον κόσμο. Αν αυτό κάτι μας λέει.
1: Μας λέει. Είναι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, νομίζω. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Που δείχνει πώς αντιμετωπίζει θεσμικούς οργανικούς παράγοντες της πολιτείας και καταφεύγει στην οικογενειακή διπλωματία. Μην το πούμε αλλιώς.
2: Το θέσατε κομψά. Πάντως για την Κίνα, για να ολοκληρώσω.
1: Αυτό να σας πάμε λίγο στην
2: Κίνα. Δεν έχουμε χρόνο, βεβαίως. Να πω μια κουβέντα. Αν δεν δυσλειτουργούν, τουλάχιστον υπολειτουργούν. Δηλαδή, ο τυφώνας Τραμπ έχει έναν αντίκτυπο και στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και στον τρόπο λειτουργίας της ομοσπονδιακής διοίκησης. Και βέβαια να πω, χαρακτηριστικά για τους ακροατές μας, ότι πέραν του ότι είναι υποστελεχωμένο το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department στις ΗΠΑ, ξέρετε ότι σήμερα σε 5 χώρες του κόλπου που έχουμε πόλεμο, δεν υπάρχουν πρεσβευτές οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Δεν έχουν πληρωθεί αυτές οι θέσεις. Και υπάρχουν 140 πρέσβεις αυτή τη στιγμή, μάλλον πρεσβείες Αμερικανικές, χωρίς πρέσβεις ανά τον κόσμο. Αν αυτό κάτι μας λέει.
1: Μας λέει. Είναι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, νομίζω. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Που δείχνει πώς αντιμετωπίζει θεσμικούς οργανικούς παράγοντες της πολιτείας και καταφεύγει στην οικογενειακή διπλωματία. Μην το πούμε αλλιώς.
2: Το θέσατε κομψά. Πάντως για την Κίνα, για να ολοκληρώσω.
1: Αυτό να σας πάμε λίγο στην Κίνα.
2: Δεν έχουμε χρόνο, βεβαίως.

0: αυτό κάτι μας λέει?
1: Μας λέει. Είναι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, νομίζω. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Που δείχνει πώς αντιμετωπίζει θεσμικούς οργανικούς παράγοντες της πολιτείας και καταφεύγει στην οικογενειακή διπλωματία. Μην το πούμε αλλιώς.
0: Το θέσατε κομψά. Πάντως για την Κίνα, για να ολοκληρώσω.
2: Αυτό να σας πάμε λίγο στην
0: Κίνα. Δεν έχουμε και χρόνο, βεβαίως. Να πω μια κουβέντα. Έχω. Δεν βασίζομαι στον ενστικτό μου, σας το λέω ειλικρινά αυτό, γιατί συνήθως πέφτω έξω. Έχω ένα καλό προαίσθημα, υπό την έννοια ότι είναι τόσο χαμηλά ο πύχης αυτής της επίσκεψης, ώστε μπορεί πράγματι να περάσουν οι δύο ηγέτες πάνω από τον πύχη των προσδοκιών. Δηλαδή, να έχουμε μια προκαταρκτική έστω συμφωνία μεταξύ των, αν όχι καταληκτική, για τα ζητήματα τα εμπορικά, τα οποία απασχολούν πάρα πολύ και τους δύο, και ο κάθε πλευρά θέλει να βρει μια συμφωνία. Η Κίνα γιατί δεν θέλει την ισταναταράξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν πρόβλημα με το Ιράν, δεν θέλουν να έχουν ένα ακόμα μέτωπο ανοιχτό. Και βέβαια εκτιμώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα προσπαθήσει να πιέσει τους Κινέζους. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα το State Department επέβαλε κυρώσεις σε 2 ή 3 κινέζικες εταιρείες, οι οποίες παρήχαν πληροφορίες στους Ιρανούς. Θα προσπαθήσει λοιπόν να πιέσει τους Κινέζους ώστε να λειτουργήσουν επικοδομητικά για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Το οποίο βέβαια ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου σε πολύ μεγάλο βαθμό δημιούργησαν το πρόβλημα. Εκεί θα υπάρξει, θεωρώ, μια διαπραγμάτευση, γιατί και οι Κινέζοι δεν είναι καθόλου εύκολοι στις διαπραγματεύσεις. Αλλά έχω την αίσθηση, για να μπω την πεποίθηση, ότι μπορεί να έχουμε καλά νέα από αυτή τη συνάντηση. Θα είναι καλά νέα όχι μόνο για τις δύο χώρες, θα είναι καλά νέα και για την παγκόσμια οικονομία, θα είναι καλά νέα και για τον πλανήτη. Αν όντως δεν πάει άσχημα και πάει καλά αυτή η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο.
2: Μακάρι, γιατί γνωρίζετε καλά, βεβαίως είναι απρόβλεπτος ο τρόπος που διαχειρίζεται τα πράγματα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζετε καλά ότι για να γίνει μια τέτοια συνάντηση έχει προετοιμαστεί από τα Υπουργεία Εξωτερικών και από τις αρμόδιες υπηρεσίες πάρα πολύ καλά, προκειμένου να εκπαιμφθεί και ένα μήνυμα θετικό προς την εσωτερική κοινή γνώμη. Αλλά και
0: από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου επίσης.
2: Που είναι πιο σημαντικά για τη διακυβέρνηση και Τραμπ και του ΕΣΥ.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ο Τραμπ, αν ακούει κάτι πέραν του στενού κύκλου ή του ίδιου του εαυτού, τον οποίο θαυμάζει άλλωστε, είναι τις αγορές.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ήταν αναλυτικότατη.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς θα επανέλθουμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλά, καλημέρα.
2: Πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ να σας ενημερώσω για το Ίδρυμα Vodafone που μας συστήνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης ELISA στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε έφηβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online. TOZI διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Play Store.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες.
9: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
1: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Together we can. Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιός Σταδίου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας του ύψους του ΆΚΑ και στην Ηρών Πολυτεχνείου στον Πειραιά. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα γνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία προχώρησε σε 25 προσαγωγές. Οι 8 ένοπλες ληστείες για ανατινάξεις ATM από τα οποία άρπαξαν χρήματα καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές. Τα 8 άτομα που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Για την υπόθεση θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία στις 4 το απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε χθες το βράδυ από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση δύο ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλινα στο Λιτόχωρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 28χρονοι είχαν πάει χθες για πεζοπορία και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο δεν είναι ο Μάνος Βουλαρίνος, αλλά αντίθετα είναι ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Σε εκδοχή όσο μπορούμε μεταξύ τυρού και αχλαδίου.
0: Εντάξει, πολύ δύσκολα μπορούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να καλύψουμε τα θέματα της επικαιρότητας που θα κάλυπτε με τον δικό του διαφορετικό και μοναδικό τρόπο ο Μάνος Βουλαρίνος. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, αν όχι αύριο, θα είναι και πάλι.
1: Θα περιμένουμε τη βαθμολογία του, αν μας άκουσε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να δώσει θετική βαθμολογία, γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Οπότε εμείς, αν καταφέρουμε να τον περάσουμε ή αν καταφέρουμε να τον προσεγγίσουμε, θα είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Έχει κάποια κίνηση στην Αργυρούπολη, μας στέλνει ένας ακροατής, αλλά και πολλά μηνύματα και για το χθεσινό ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη ήταν ανατριχιαστικό, κυρίως στις αναφορές του κυρίου Βαρουφάκη. Νομίζω οι αναφορές του κυρίου Βαρουφάκη, έτσι όπως περιγράφονται από τους πρωταγωνιστές της εποχής, πράγματι είναι συγκλονιστικές. Πράγματι είναι συγκλονιστικές. Γιατί ο κύριος Βαρουφάκης δείχνει ότι δεν είχε συνέστηση του ρόλου τον οποίο έπρεπε να επιτελέσει. Δηλαδή δεν ήταν εκεί κάποιος performer ή κάποιος αναλυτής ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, που πήγε με την άποψή του. Ήταν ο εκπρόσωπος όλων των Ελλήνων ως υπουργός οικονομικών. Και δυστυχώς η συμπεριφορά του και ο τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων έκαναν τεράστια ζημιά στην χώρα, τεράστια ζημιά στη φήμη της χώρας, που κατ' εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και κερδίζεται με πολλές πράξεις και χάνεται με μία, όπως χάθηκε την περίοδο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ για άλλη μια φορά ήταν συγκλονιστικό.
1: Δεν πρέπει να είναι μόνο για τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση που έχουν μείνει πολλά αδιευκρίνιστα, αδιασταύρωτα, όχι τεκμηριωμένα όλα, και λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ και λίγο μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Και έπειτα, ας πάρουμε τώρα που λες για το Βαρουφάκη. Γιατί ο Βαρουφάκης εκεί πήγε μόνος του. Άλλωστε, όπως είπαν και στο ντοκιμαντέρ, γιατί τη νύχτα αργά κάθισα και το είδα, έγινε σαφής αναφορά γιατί στη διάρκεια ενός Eurogroup, ενώ όλοι περιμέναν να δώσει κάποιες απαντήσεις ο κύριος Βαρουφάκης, πήρε τηλέφωνο στην Αθήνα, λογικά τον τότε πρωθυπουργό, από ό,τι λέγανε και οι συνεντευξιαζόμενοι, και μιλούσε για ένα μακρύ χρονικό διάστημα χωρίς να διακόψει τη συνεδρία, με αποτέλεσμα να σηκωθούν να φύγουν οι υπόλοιποι εκπρόσωποι και στο τέλος να μην έχει νόημα καμία κατάληξη πέρα από το γεγονός της απόστασης.
0: Τον αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον άκουσες τον Ντάλι Ψινγκ τι είπε για τον κύριο Βαρουφάκη?
1: Πόσο έμεινε έκπληκτος, τον άκουσες?
0: Του είπε ότι ήταν, λέει, χαρισματικός ο κύριος Βαρουφάκης, ήταν εφράδης.
1: Α, δεν έχει κανείς
0: αυτοβολία. Λέει, θα λένε, βεβαίως, κάποιοι λένε, θα έλεγαν ότι είναι εφιέστατος, αλλά και θεατρικός, είπε ο κύριος Σινγκ. Λέει ότι θυμάται ότι σε κάποια στιγμή του είπε, ας το πάμε μέχρι τέλους, ας ενώσουμε τα κομμάτια. Αν η Ελλάδα, λέει, χρεοκοπήσει, του λέει ο Αμερικανός, οι οποίοι Αμερικανοί μας βοήθησαν και την προηγούμενη περίοδο και εκείνη την περίοδο.
1: Σε αν αρκετό του, βαθμό, γιατί λέει
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Για όφελος όλων,
0: σε μεγάλο βαθμό
1: και γενικότερα.
0: Βεβαίως. Το περιγράφει και στο βιβλίο του Ομπάμα, περιγράφεται και σε άλλα βιβλία, και η Μέρκελ το περιγράφει στο βιβλίο της. Λέει, θυμάμαι, λέει, τον ρωτάω, ποιο είναι το σχέδιό σας αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει και βγει από το ευρώ. Και λέει ο Βαρουφάκης, να με ρωτάει, λέει ο άνθρωπος αυτός, με ρωτάει ο Βαρουφάκης αν είχα μπερδευτεί. Είμαι, λέει, ριζοσπάστης μαρξιστής. Θα χορεύουμε στους δρόμους αν βγει η χώρα από το ευρώ. Αυτό το απάντησε ο Έλληνας υπουργός, ο Έλληνας τον οποίο έχουμε εξουσιοδοτήσει εμείς ως πολίτες να μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό.
1: Τώρα, για να το πάω λίγο στο πιο αστείο.
0: Και είπε ο άνθρωπος ότι πηγαίναμε ολοταχώς στον κρεμό.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης μου θύμιζε πάντοτε τη λογική ενός πολύ ταλαντούχου, θα έλεγα. Και σε πολλές συζητήσεις
0: στα αστήριους,
1: ναι, αλλά πέρα από αυτό, άλλα καθήκοντα είχε, δεν τα έφερε εις πέρας. Το συνεννοηθήκαμε. Θέλω να πω το εξής: θυμήθηκα μια ταινία του Woody Allen τώρα, που ήταν για ένα καθηγητή που ήταν υπέρ της αυτοδικίας. Και ο κύριος Βαρουφάκης προσπάθησε με αυτοδικίες να αντιμετωπίσει μια πολύ σύνθετη βαριά κατάσταση και την παλιότερη.
0: Βέβαια, η αυτοδικία είχε ως θύμα τον ίδιο του τον εαυτό, δηλαδή όλους τους Έλληνες και όχι τους άλλους.
1: Έτσι, στο τέλος τελειώνει και αυτή η ταινία του Woody Allen.
0: Και επειδή λέμε για ταινίες και για βιβλία, γιατί το βιβλίο της, το ντοκιμαντέρ της Δεντρινού και της Βαβριτσιώτη βασίζεται σε βιβλίο. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο και φίλο μας και εξαιρετικό συγγραφέα, δημοσιογράφο, άνθρωπο του βιβλίου, τον κύριο Κυριάκο Αθανασιάδη, βραβευμένο συγγραφέα, θα σου πω εγώ, με πάρα πολλές εκδόσεις. Αν δεν κάνω λάθος, τα βιβλία που έχετε συγγράψει, κύριε Αθανασιάδη, είναι πάνω από 50. Σωστά δεν τα λέω?
2: Είναι αρκετά, είναι αρκετά, ναι.
0: Και έχετε, και έχετε πάρα σε πάρα πολλά τις επιμέλειες, μεταφράσεις. Είστε ένας άνθρωπος του πολιτισμού και των γραμμάτων. Και είχα την χαρά να παραστώ σε μια συζήτηση που έγινε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην οποία μετήχατε. Και η συζήτηση αφορούσε την ελληνική βιβλιοπαραγωγή τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή, αν διαβάζουν και τι διαβάζουν οι Έλληνες και τι βιβλία επί της ουσίας κυκλοφορούν στην χώρα μας. Τι είναι αυτά δηλαδή που κυκλοφόρησαν κυρίως το 2025. Μαζί με την καλημέρα μας σας έβαλα κατευθείαν και στα βαθιά, στο θέμα στο οποίο θα θέλουμε να συζητήσουμε.
1: Στα βαθιά και στα πλατιά. Καλημερίζουμε.
2: Να είστε καλά ξανά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, ήταν ο ΣΔΕΛ και το Book Point κάνουν πάρα πολύ καλές έρευνες και αυτό είναι πολύ πολύ ουσιαστικό. Το χρειαζόμαστε όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουμε, υπάρχουν γύρω από τα βιβλία. Πρέπει κανείς να ξέρει τι παράγεται, πώς παράγεται και πού καταλήγεται και τι είναι και τι διαβάζεται. Αυτή η έρευνα αφορούσε την εκδοτική παραγωγή της προηγούμενης χρονιάς και έτσι μάθαμε πόσα βιβλία βγήκαν και σε τι είδη, τι ήταν αυτά. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η αγορά πάει πάρα πολύ καλά. Η εκδοτική παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή.
0: Η εκδοτική παραγωγή, ακριβώς.
2: Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι πάει τόσο καλά η εκδοτική παραγωγή που αυτό δεν είναι καθόλου καλό για κανέναν. Είναι ένα παράδοξο, ένα τρομερό παράδοξο.
0: Για να το κάνουμε λιανά στον κόσμο, όταν λέμε ότι πάει καλά η παραγωγή, πόσα νέα βιβλία τυπώνονται κάθε χρόνο?
2: Λοιπόν, για να μην πω κάθε χρόνο, που τυπώνονται περίπου 11.000 τίτλοι κάθε χρόνο.
0: 11.000 τίτλοι βιβλίων στα ελληνικά κάθε χρόνο.
2: Στα ελληνικά. Να το πούμε διαφορετικά, ότι κάθε μέρα του χρόνου κυκλοφορούν 30 καινούργιοι τίτλοι. Συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και τη Κυριακή. Κάθε ημέρα από τι 365 κυκλοφορούν 30 νέα βιβλία.
0: Και πόσα από αυτά καταλήγουν στους αναγνώστες? Δηλαδή, προφανώς οι εταιρείες οι εκδοτικές πρέπει να είναι πάρα πολύ πλούσιες με τέτοια παραγωγή.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Και μάλιστα οι τιμές των βιβλίων παραμένουν πάρα πολύ χαμηλές και αυτό γίνεται εις βάρος των εκδοτών. Μάλιστα, η μέση αύξηση του βιβλίου τα τελευταία 5 χρόνια είναι πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. Σημαίνει ότι οι εκδότες απορροφούν το κόστος, το περιθώριο κέρδους μικραίνει πάρα πολύ. Και η αγορά λειτουργεί οριακά. Μάλιστα, αυτό πρόκειται, κατά την άποψή μου, τέλος πάντων, να φανεί παραμέσως επόμενα χρόνια, ένα ή δύο χρόνια, γιατί πραγματικά είμαστε στα όρια μας. Κανένας δεν θέλει να αυξήσει ξαφνικά τις τιμές, γιατί ξέρουν ότι δεν συμφέρει κανέναν. Δεν θα αγοράζονται τα βιβλία, πάρα πολύ απλά. Και είναι 30 βιβλία την ημέρα, εκ των οποίων, ας πούμε, 5 με 6 μυθιστορήματα την ημέρα, είναι πάρα πολλά για μια αγορά που έχει δυστυχώς το χαμηλότερο ποσοστό αναγνωστών στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι από τον ενεργό πληθυσμό είναι αναγνώστες ποσοστιαία?
2: Λοιπόν, να το πούμε ότι το 35%.
0: Το 35% είπατε.
2: Όχι, ναι, το 35% δεν έχει διαβάσει ποτέ του κανένα βιβλίο. Ένα 35% περίπου επίσης, 34% λέει η τελευταία έρευνα πάλι του ΟΣΔΕΛ, λέει ότι διαβάζει 1-4 βιβλία τον χρόνο. Δεν αγοράζει, διαβάζει. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική αυτή εδώ η διαφορά. Και ένα τελευταίο 30% διαβάζει πάνω από 5 βιβλία τον χρόνο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το ηρωικό 30% των 5 πλάς βιβλίων τον χρόνο είναι και αυτό που κρατά, όσο την κρατά, την αγορά του βιβλίου στη χώρα μας στα πόδια της. Αλλά πραγματικά μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που στηρίζουν πάρα πολύ. Και μάλιστα, ξέρετε, εδώ έχουμε αυτό το πολύ γνωστό φαινόμενο Παρέτο. Το 20% αυτών των ανθρώπων που διαβάζουν εν τέλει αγοράζουν το 80% της παραγωγής. 20-80-80-20. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα φαινόμενα. Και ναι, μιλάμε για πολύ πολύ μικρά νούμερα ανθρώπων που πιάζουν, κάνουν ό,τι μπορούν. Συν το ότι οι εκδότες κάνουν επίσης ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Λίγο να σπάσει αυτή η συνθήκη και το πράγμα θα καταρρεύσει. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία για ένα πάρα πολύ μικρό.
0: Κάποιος θα μπορούσε όμως να ισχυριστεί ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα το ψηφιακό βιβλίο, μπορεί να αλλάξει την αγορά και οι Έλληνες να αποκτήσουν νέες συνήθειες, δηλαδή να πάνε πιο κοντά σε νέες μορφές, αν θέλετε, ανάγνωσης. Είναι έτσι? Το ψηφιακό βιβλίο έχει ανταπόκριση με το ελληνικό κοινό?
2: Δεν έχει απολύτως καμία. Τα βιβλία, τα e-book που πουλούνται στην Ελλάδα δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια που υπάρχουν ψηφιακά βιβλία, να ξεπεράσουν το 1% των πολυθέντων αντιτύπων. Είναι ένα στατιστικό ασήμαντο ποσοστό, ας το παραδεχτούμε, τέλος πάντων. 1% είναι πάρα πάρα πολύ λίγο.
0: Άρα ό,τι κάνει το έντυπο βιβλίο επί της ουσίας και το audiobook που φαίνεται ότι έχει μια, πια, έχει μια βάση στην ελληνική αγορά, αρχίζει να βρίσκει τα πατήματα.
2: Επιμένουμε, ναι, επιμένουμε να είμαστε αισιόδοξοι με τα ακουστικά βιβλία, αν και δεν φαίνεται η πρώτη μας, όταν λασαρίστηκα τα πρώτα ακουστικά βιβλία, μιλούσαμε όλοι για ένα παράλληλο, μια παράλληλη αγορά που δεν θα επηρεάζει τα χάρτινα βιβλία, αλλά ίσα ίσα που θα έφτιαχνε καινούριες αναγνώσεις. Δεν φαίνεται ακριβώς να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα ναι, πάνε τα πράγματα καλύτερα με τα ακουστικά βιβλία από ό,τι πηγαίνουν με τα ψηφιακά.
1: Κυρία Θανασιάδη, μια ερώτηση που μπορεί να φαίνεται λίγο έτσι μια παρασπονδία, αλλά από τη μακρά εμπειρία σας και τη μελέτη των στοιχείων. Είναι πάνω από 30 χρόνια που οι ελληνικές εφημερίδες, για να πιάσουμε ένα θέμα, κάνουν προσφορές πολλές φορές καλών βιβλίων. Δεν μπαίνω τώρα σε κάτι που μου θυμίζουν τα Αρλεκίν, λέω τα υπόλοιπα. Καλές εκδόσεις, ιστορικές, ανατυπώσεις κλπ. Αυτό πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει να μεγαλώσει το αναγνωστικό κοινό αφενός και αφετέρου έχει προβληματίσει, ας το πούμε, τις προσπάθειες των επανεκδόσεων?
2: Όχι, δεν βοηθά. Δεν βοηθά. Βοηθά σαφώς τις εφημερίδες. Όλες οι εφημερίδες θέλουν οι μεγάλες κυριακάτικες να έχουν καλές προσφορές και το βιβλίο είναι πάντα μια καλή προσφορά. Αλλά έτσι το βλέπει ο αναγνώστης. Σαν μια προσφορά, δηλαδή, ο αναγνώστης αγοραστής της εφημερίδας. Δεν νομίζω ότι. Ίσα-ίσα, δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Ξέρετε, κανείς, μάλλον το σύνολο των ανθρώπων, ας πούμε, των Ελλήνων, έχει ένα συγκεκριμένο budget για αγορά βιβλίου. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα βιβλιοπόλια, είτε με τις εφημερίδες, είτε με οτιδήποτε άλλο, είτε ακόμη και με τα βιβλία από δεύτερο χέρι. Αυτό το budget δεν μπορεί να αυξηθεί με τίποτα. Ενώ μπορεί πάρα πολύ απλά να μειωθεί αν γίνει ακόμη ένας πόλεμος ή αν πάρουν άσχημη τροπή τα πράγματα στην Μέση Ανατολή ή αν χειροτερέψει ακόμα περισσότερο η κατάσταση στην Ουκρανία. Πραγματικά μπορεί να αυξηθούν οι βενζίνες, ας πούμε. Πραγματικά θα πέσει αυτό το budget μέση. Να αυξηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν λοιπόν κάποιος λέει ότι ναι, εγώ θα δώσω 5, 10, 20 ευρώ το χρόνο για να πάρω βιβλία, μπορεί να τα πάρει πάρα πολύ εύκολα από τις εφημερίδες. Ναι, δεν θα πάει στα βιβλιοπολία. Και ξέρετε, αυτό ναι, έχει. Οι εκδότες γενικά δεν το βλέπουν με πολύ καλό μάτι, εκτός από τον ίδιο φυσικά τον εκδότη που δίνει το βιβλίο του στην
0: εφημερίδα. Όχι, κοιτάξτε, γιατί η εφημερίδα αγοράζει από τον εκδότη το βιβλίο για παράδειγμα 1 ευρώ, ενώ ο εκδότης θα το πουλούσε στο βιβλιοπωλείο 10 ευρώ και η ποιότητα εκ των πραγμάτων επίσης του χαρτιού και της έκδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλότερη από την κανονική έκδοση που θα την έβρισκε στα βιβλιοπωλεία.
2: Και είναι αυτή, είναι από εκεί και πέρα το κείμενο είναι αυτό που μετράει, οπότε ο άλλος δεν θα το πάρω.
0: Σύμφωνοι, αρκεί να μπορεί να το διαβάσει και να μπορεί το χαρτί να μην λιώνει στο χέρι σε περίπτωση που παίρνει.
2: Είναι παρκώς καλές οι εκδόσεις
0: των εφημερίδων, λέω.
2: Ναι. Πάντως, ξέρετε, γιατί είπα και εγώ πριν και θα κάνω και τον αντίλογο του διαβόλου Emovet του ίδιου, που μπορεί να αυξηθεί το κοινό και το budget. Ξέρετε πώς, με τους τρόπους που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Όλοι ελληνολογούμε τα social media και πολύ καλά κάνουμε και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να το κάνουμε, αλλά η μόνη ένεση στην αγορά του βιβλίου τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει έρθει ακριβώς από τα social media και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Είπατε και για τα Arlequin πριν. Λοιπόν, τα νέα Arlequin που δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά, με την κοπελίτσα που περιμένει έναν στιβαρό, γερό, δυνατό άντρα να την σώσει από ένα κακό. Ίσα-ίσα που έχουν κορίτσια ηρωίδες που είναι δυνατές, ισχυρές, που ξέρουν τι σημαίνει το φίλο τους. Τα Ρομάνταση και τα Dark Academy και όλα αυτά τα βιβλία που γράφονται ουσιαστικά σχεδόν όλα από γυναίκες και απευθύνονται σχεδόν όλα μόνο σε κορίτσια. Αυτά είναι που πουλάνε πάρα πολύ και έχουν διαφημιστεί κατά κόρον ακριβώς από τα social media, από το κατά τα άλλα ελεηνό TikTok, ας πούμε. Το BookTok του TikTok κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην αγορά του βιβλίου. Και το Bookstagram του Instagram, που είναι πολύ καλύτερο μέσον, και οι YouTubers κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο βιβλίων, που για μένα είναι πάρα πολύ καλά, βεβαίως.
0: Για παράδειγμα, αναφέρεστε στα βιβλία του TikTok, Colin Hoover κλπ. Αυτά που είναι τεράστιες παγκόσμιες επιτυχίες και στην Ελλάδα.
2: Παγκόσμιες επιτυχίες που πραγματικά αιμοδοτούν την αγορά του βιβλίου σε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο στην Αμερική έφυγε, ας πούμε, αλλά και στην Ελλάδα και παντού.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι είναι και μια προσπάθεια το βιβλίο να γίνει σύγχρονο μέσο, δηλαδή να ενσωματώσει τη σύγχρονη κουλτούρα στις σελίδες του και να γίνει ένα σύγχρονο προϊόν και όχι ένα προϊόν άλλων ηλικιών. Και κλείνοντας με μια φράση. Κυρία Αθανασιάδη, αν σας ζητούσε η πολιτεία να τη συμβουλεύσετε, τι πρέπει να κάνει προκειμένου και πάλι το βιβλίο να γίνει ελκυστικό ως προϊόν και να αυξηθεί και να ανασάνει και να αναζωογονηθεί η αγορά του βιβλίου, τι θα λέγατε, τι θα συμβουλεύατε?
2: Καταρχάς, ναι, τίποτα, γιατί δεν υπάρχει καμία λύση. Κατά δεύτερον, να μην απαγορεύσει τη χρήση του κινητού στα παιδιά μόνο, αλλά στους ενήλικες.
0: Με αυτό δεν θέλω να το χαλάσουμε αυτό, γιατί ήταν εξαιρετική η προσέγγιση σας. Το κρατάμε και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε και να κλείσουμε. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Αθανασιάδης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, άνθρωπος του βιβλίου, άνθρωπος του πολιτισμού και εξαιρετικός φίλος. Πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Ενώ ακούμε τη μουσική, ο Δημήτρης κάνει η ανάλυση της χθεσινής φράσης του Τσίπρα. Τι σου θυμίζει, Δημήτρη?
1: Μου θυμίζει μια φράση.
0: Ποια φράση καταρχάς?
1: Παραφρασμένη, του λένε.
0: Ποια φράση?
1: Του λένε.
0: Τι είπε ο Τσίπρας εχθές?
1: Ο Τσίπρας είπε μια έξυπνη ατάκα που είπε ότι. Που τον ρωτάγανε, του λέγανε για το
0: πότε θα κάνει το κόμμα.
1: Και είπε: Το Μάρτιο θα ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα ήταν αργά, πάμε για το θέρος. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια παράφραση γνωστή.
0: Και εννοούσε λοιπόν ότι τον Ιούνιο θα κάνει το κόμμα.
1: Τώρα είμαστε βέβαιοι με το θέρος, το ότι θα θερήσει. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα και βλέπω να κυκλοφορούν, οι θερισμοί θα έχουν διάφορες πλευρές. Οπότε να μην.
0: Η φράση του Λένιν τι έλεγε?
1: Η φράση έλεγε στους συντρόφους του τότε εν ώψη της Οκτωβριανής. Έχει προηγηθεί η αστική επανάσταση του Φλεβάρι, όπως λέγαμε τότε, τα ξέρεις εσύ, Κερένσκι και λοιπά, και είπανε ή τώρα ή ποτέ. Αλλά άλλοι λέγανε ότι δεν γίνεται, τώρα είναι πρόωρο. Και είπε πιο πριν θα ήταν νωρίς, πιο μετά θα ήταν αργά. Τώρα μην κάνουμε ανάλυση γι' αυτό.
0: Άρα,
1: δεύτερο που θέλω να επισημάνω.
0: Άρα
1: επισημάνω,
0: τη γλιτώσαμε το Μάιο, πάμε είναι, για τον Ιούνιο.
1: Ότι
0: δηλαδή
1: είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός μίλαγε απ' έξω. Έχει μια σημασία.
0: Εκτός κειμένου εννοείς.
1: Εκτός κειμένου, όρθιος και με μια κινητικότητα. Τώρα δεν θέλω να κάνω καμία παρομοίωση.
0: Κοίταξε,
1: αλλά
0: εγώ,
1: αυτό, όποιος έχει μια μακρά διαδρομή στην περιοχή της πολιτικής, λέω εγώ, όχι της αριστεράς, το διαπίστωσε για πρώτη φορά.
0: Εγώ ήθελα να κλείσουμε με τα μηνύματα που έχουν έρθει, όμως κλείνουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνδυάσω ένα μήνυμα με τον Τσίπρα. Ο κύριος Γαβαλάς ρωτάει πώς πήγε το βιβλίο του Ιθάκη σε επίπεδο πωλήσεων. Με ρωτάει επειδή είμαι στον χώρο του βιβλίου και πώς πάει το audiobook σε αυτό. Σίγουρα είναι το βιβλίο της χρονιάς το προηγούμενο του κυρίου Τσίπρα. Έχει κάνει νομίζω τη διαφορά σε σχέση με τα βιβλία. Έχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα, πολύ μεγάλη ζήτηση. Από την άλλη, ξέρετε, στην αγορά του βιβλίου υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία και είναι πολύ κακό και για τους εκδότες αυτό. Δηλαδή τα μαγαζιά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχουν πουλήσει, αλλά και γενικότερα για την αγορά. Έχουν κάνει προτάσεις οι εκδότες να έχουμε συγκεκριμένο σύστημα καταγραφής, προκειμένου να μπορούμε και εμείς να δίνουμε τα δικαιώματα σωστά στους ανθρώπους, στους συγγραφείς, στους μεταφραστές. Δεν ξέρω ποιοι δικαιούνται επί των βιβλίων, επί των πωλήσεων, και στους προφανώς στους ανθρώπους που τους ανήκουν τα δικαιώματα από το εξωτερικό όταν είναι μεταφρασμένος τίτλος. Και να έχουμε και ένα συγκριτικό τρόπο να συγκρίνουμε πωλήσεις βιβλίων. Δυστυχώς εδώ θα έπρεπε η πολιτεία ήδη να έχει μεριμνήσει γι' αυτό, όπως γίνεται ή όπως γινόταν εν πάση περιπτώσει στις εφημερίδες. Νομίζω ότι με αυτά κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ, τον επίσημο χορηγό της EuroLeague και του Final Four, που δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς, καλώντας μας να ζήσουμε μαζί στον παλμό τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Για τη χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας ενέργεια. Θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV πάσα και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Διεκδίκησε λοιπόν 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV πάσα και πολλά συλλεκτικά δώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το μικρόφωνο δεν ήταν αυτή την ώρα ο Μάνος Βουλαρίνος. Αντίθετα, ήμασταν εμείς, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Ξανά περαστικά, εσάβριο από τον Γιώργο Μουρούτη και το Μαζί και Χωριά.
0: Αύριο κανονικά στην ώρα μας στις 11. Καλημέρα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
15: Star FM 933.
16: Star FM 93,3.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Υπερεπιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Η ώρα είναι μία.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας αλλά και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Δύο 17χρονα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας πριν από λίγο στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δεύτερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Η αστυνομία έχει προχωρήσει την προσαγωγή 25 ατόμων. Τα σοβαρά επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 10 το πρωί, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα φοιτητές. Οι δράστες της επίθεσης φέρονται επίσης να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν και φθορές. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύσαμε είναι ουκρανικό, τόνισε ο κ. Δένδιας. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του ντρόν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μία από τις πιο σοβαρές πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία. Την παραίτησή της υπέβαλε πριν από λίγο ο υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, προκειμένου να οθήσει τον κύριο Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του, ο οποίος ωστόσο δήλωσε πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1 δισεκατομμύριο 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Για 8 ένοπλες ληστείες ανατινάξει σε ATM, καθώς και για άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα 8 άτομα που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία χθες σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, τόνισε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σοβαρή αλλά σταθερή, εκτός κινδύνου, κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που είχε ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ajun Media σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροτούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο Sky ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ajun Media, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση δύο νεαρών ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στον Ιτό χώρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν πάει χθες για πεζοπορία και χάθηκαν τα ίχνη τους. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.
3: New York, New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μοσογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Σας είχαμε πει από χθες ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε, επειδή η επικαιρότητα τίποτα σοβαρό δεν έχει στα πολιτικά, έχουμε αρχίσει και ψάχνουμε ειδήσεις εκεί που υπάρχουν και που πιστεύουμε ότι κάποιες μπορούμε να τις ξετρυπώσουμε. Καλωσορίζουμε στο στούντιο με μεγάλη χαρά τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Κυρανάκη.
0: Είστε ξανά μαζί μας. Σας συμπαθούμε.
2: Ειδήσεις θέλουμε. Γιατί ξέρουμε ότι εσείς όλοι.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Γι' αυτό σας φωνάξαμε. Είστε από τους υπουργούς που όταν τους ρωτάς κάτι, απαντούν σε αυτό που τους ρωτάς. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μας. Γι' αυτό χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο προημερών διάβασα.
2: Εκείνος το αποκάλυψε.
0: Ναι, ναι. Έμεινα με ανοιχτό στο στόμα. Διάβασα μια είδηση που έλεγε ότι με εντολή του κυρίου Κυρανάκη έγινε μια έρευνα στα λεωφορεία, διότι παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αναρωτικών αδειών. Και προέκυψε από τους ελέγχους ότι από τους 2.700 οδηγούς, οι 700 ήταν μονίμως άρρωστοι, γιατί εισέπραταν το μισθό τους και δούλευαν στα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό είναι απίστευτο να συμβαίνει την Ελλάδα το 2000.
2: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Φουσκώσαμε λίγο τα νούμερα, αλλά η ουσία είναι αυτή.
0: Δεν ήταν αυτά τα
1: παλάθος. Θα σας τα πω αναλυτικά.
0: Για πείτε μας.
1: Τα είπατε όπως αποδόθηκαν σε τίτλους ειδήσεων. Πολλές φορές συμπυκνώνουν μια πληροφορία και αυτή η πληροφορία.
0: Και βάζουν και κάτι τη παραπάνω. Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι αλήθεια.
1: Για να είμαι καταρχάς δίκαιος. Για το πρόβλημα αυτό με είχαν ενημερώσει οι προκάτοχοί μου τη μέρα που ανέλαβα. Δηλαδή, μετά την παράδοση παραλαβής, καθίσαμε στο γραφείο, σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, για να πιαστεί η σκυτάλη και να συνεχιστούν τα φλέγοντα θέματα. Οπότε, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με ενημέρωσε γι' αυτό και το βάλαμε στόχο. Όμως, δεν ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πριν λύσουμε το πρόβλημα. Τι κάναμε λοιπόν εδώ και αρκετούς μήνες? Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι, δηλαδή δέχθηκαν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας πλέον και έχουν επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα, και θέλω επίσης να είμαι δίκαιος, κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής ως οδηγοί. Δηλαδή μπορεί να είχαν ένα τύχημα, να έπαθαν κάτι στη διαδρομή τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, πληρώνεται από χρήματα φορολογουμένων, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Άρα λοιπόν τι κάναμε, περάσαμε ένα νόμο πριν από 6 μήνες και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης. Αν δεν είσαι ικανός οδήγησης στο ελληνικό δημόσιο, δεν είσαι και πουθενά αλλού. Άρα λοιπόν στείλαμε τα χαρτιά, είναι στη διαδικασία ανάκληση τα διπλώματά τους, δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά αλλού.
0: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το διπλωμά τους?
1: 330.
2: Άρα,
1: 330.
0: Άρα 330
2: το κάναν κατά σύστημα.
1: Κοιτάξτε, κάποιοι έλεγαν την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Κάποιοι το είχαν σύστημα. Αυτοί οι οποίοι. Αυτοί οι οποίοι το είχαν σύστημα πιθανώς να πιέστηκαν και να είπαν εντάξει, καλά ήταν μέχρι εδώ, επιστρέφω στο τιμόνι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά αν
1: και υπάρχουν και κάποιοι, και υπάρχουν ακόμη περίπου 200, οι οποίοι, έως και 250, οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί διότι επέλεξαν να κάνουν όντως αλλού μια δουλειά, στα τουριστικά ή οπουδήποτε αλλού, είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Βάλαμε μια τάξη λοιπόν.
2: Ναι. Διότι... Το τρελό είναι ότι κάποιοι παίρνουν δύο μισθούς.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, πρέπει να, να επιστρέψουν τα χρήματα.
2: Τι θα κάνουν τα λεφτά αυτά?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει από τον ΕΦΚΑ να μας κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους. Υπάρχουν διάφορα εμπόδια, GDPR, η κλασική ευρωπαϊκή γραφειοκρατία η οποία εμποδίζει τα πάντα. Θα επιμείνουμε, διότι αυτό είναι μια πράξη η οποία καταρχάς είναι άδικη απέναντι στους αδέλφους τους που είναι στο τιμόνι και κάνουν βάρδιες. Και αγωνιζόμαστε να τους αυξήσουμε. Κάνουμε αυτή τη στιγμή προσλήψεις. Έχουν ανέβει περισσότεροι άνθρωποι στο τιμόνι. Έχουμε νέους οδηγούς οι οποίοι εκπαιδεύονται. Άρα, γι' αυτό και σε γραμμές σημαντικές όπως το 550, η συχνότητα που πέρυσι ήταν 18 λεπτά, σήμερα είναι 10 λεπτά. 10-11 λεπτά στις ώρες αιχμής.
2: Οδηγοί, είχα ακούσει ότι έχετε δυσκολία να βρείτε ακόμη και οδηγούς.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει τεράστια δυσκολία. είναι τα πιο δυσέβρετα επαγγέλματα πλέον, ειδικά στην Ελλάδα που είναι τουριστική χώρα. Γι' αυτό με την οδηγία του Πρωθυπουργού πήγαμε σε αυξήσεις. Και μάλιστα δίνουμε πλέον μπόνους ενεργού οδηγού αστικών συγκοινωνιών. Δηλαδή, οδηγοί από όλο το δημόσιο που κάνουν μια δουλειά οπουδήποτε αλλού έχουν ένα κίνητρο 150 ευρώ το μήνα, αν είναι ενεργοί οδηγοί, στο τιμόνι δηλαδή, όχι στα χαρτιά οδηγοί, αστικών συγκοινωνιών. Αυτό έχει ξεκινήσει και αποδίδει, γι' αυτό και έχουμε αύξηση των οδηγών.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω τα
1: είμαστε
0: νούμερα.
1: Είμαστε ήδη στους 2.700 οδηγούς πλέον. Γιατί στο τιμόνι.
2: 2.700.
1: 2.700.
0: Ναι. Είπατε ότι φουσκώθηκαν τα νούμερα. Άρα, 330 χάνουν το δίπλωμά τους.
1: Σωστά.
0: Ως ανίκανοι οδήγησης. 150 επέστρεψαν.
1: Σωστά, και θα επιστρέψουν κι άλλοι.
0: Αυτοί που παραιτήθηκαν και θα πάνε να δουλέψουν μόνο στα τουριστικά, πώς είναι.
1: Θα πάνε να δουλέψουν όπου θέλουν.
0: Ναι, ναι. Πώς είναι αυτοί.
1: Από 200 έως 250. Ήδη το 25, αν δείτε τα νούμερα, ήταν μια χρονιά πολλών παραιτήσεων το 2025.
2: Ναι.
1: Ένας λόγος είναι αυτός που σας αναφέρω σήμερα, διότι πρέπει να διαλέξουν. Το πάρτι τελείωσε. Δηλαδή, είτε θα μείνεις, θα πληρώνεις το ελληνικό δημόσιο και θα κάνεις τη δουλειά σου ως οδηγός, είτε θα πας να δουλέψεις κάπου αλλού και θα σταματήσει ο φορολογούμενος να σε πληρώνει. Έτσι, άρα κάποιοι επέλεξαν να μείνουν και κάποιοι επέλεξαν και επιλέγουν να φύγουν.
2: Αυτοί δουλεύουν, το ωράριό τους είναι, θυμάμαι ότι έγιναν διάφορα ατυχήματα.
1: 7 ώρες και 45 λεπτά.
2: Μάλιστα.
1: Αυστηρά.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα ελέγχουμε ότι αυτές οι βάρδιες τηρούνται και στον ιδιώτη με την κοινοπραξία που κάνει τις περιφερειακές γραμμές από μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία είναι για κάθε βάρδια και κάθε οδηγό ξεχωριστά.
0: Άρα τώρα στο τιμόνι έχετε διαθέσιμους 2.700 οδηγούς.
1: Ακριβώς, και θα αυξηθούν. Θα φτάσουμε στους 3.000.
0: Ωραία. Θα αυξηθούν και τα λεωφορεία.
1: Ο στόχος μας για να κάνουμε το πλήρες πρόγραμμα του ΟΑΣΑ είναι 3.200 οδηγοί. Είμαι αισιόδοξος ότι με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και τις προσλήψεις θα φτάσουμε σύντομα στους 3.000. Γιατί το λέω αυτό. Να είμαι συγκεκριμένος, επειδή με ρωτάτε, θέλω να απαντάω.
0: Ναι.
1: Περάσαμε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι πλέον στις προσλήψεις δεν είναι απαραίτητο να έχεις επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο κοστίζει, έχει χρόνο διαδικασίας, αλλά αν θες έρχεσαι, σε εκπαιδεύει σχολείο οδηγών της ΟΣΥ που ιδρύσαμε, σου επιδοτεί το κόστος με έναν όρο. Για 5 χρόνια είσαι στο τιμόνι. Αν πριν τα 5 χρόνια θες να φύγεις, θα πληρώσεις πίσω στο ελληνικό δημόσιο το κόστος απόκτησης διπλώματος. Ήδη έχει αρχίσει και αποδίδει αυτό το μέτρο.
2: Ωραία.
0: Νοικοκύρεμα. Τώρα.
2: Χτες είχαμε εδώ τον υπεύθυνο του υπερταμείου και μας είπε για κάτι 1.700 λεωφορεία που έρχονται.
1: Σωστά. Καταρχάς, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και από τους προκατόχους μου στο Υπουργείο Μεταφορών, τώρα τη βλέπει ο κόσμος στον δρόμο. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε, είναι στα μαξοστάσια μας, 1076 καινούργια λεωφορεία. 1076 είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για την Αθήνα.
0: Πώς θα παραλάβατε το 19,
1: το νεότερο του 2019 ήταν δεκαετίας. Η πλειοψηφία ήταν κατασκευής του 99.
0: Και ήταν όλα πόσα, καμιά 800, γιατί κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Όχι, όλα, ο στόλος, ο ενεργός και ο ανεργός ήταν πάνω από 2.000. Το θέμα είναι πόσα μπορούν να βγαίνουν στον δρόμο.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Στον δρόμο πόσα βγαίνανε τότε.
1: 800.
0: 800.
1: Εκεί, περίπου 800. Σήμερα βγαίνουν περίπου 1.200. Από τα 1.200 τον Ιούνιο θα έχουμε 1.076 καινούρια. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα έχουμε το σύνολο του στόλου με λειτουργικό κλιματισμό. Πράγμα αυτονόητο, αλλά δεν είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Το σύνολο του στόλου στην Αθήνα έχει ράμπες αναπήρων για αμαξίδια. Το σύνολο του προσωπικού είναι εκπαιδευμένο για να βοηθά αυτούς τους ανθρώπους. Τα λεωφορεία μας είναι καθαρά, είναι σύγχρονα με λιγότερες βλάβες. Άρα, με περισσότερους οδηγούς, με περισσότερα λεωφορεία και καθαρή λεωφορολωρίδα, επιτέλους έχουμε μια σημαντική αλλαγή στους δρόμους της Αθήνας, στα μέσα μαζικής.
2: Και τα 1.700 που μας είπε λοιπόν είναι για του χρόνου, τα υπόλοιπα.
1: Το 2027 θα φτάσουμε 1.500, 2028 1.700 καινούρια.
2: Μάλιστα.
1: Και 2.000, πάνω από 2.000 συνολικά ο στόλος.
2: Και θα αποσυρθούν κάτι σαπάκια τα οποία τα κανιβαλίζανε, ναι, για
1: ανταλλακτικά. Ήδη αποσύρονται.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Και εννιαπλασιάστηκαν και οι έλεγχοι στα ειστήρια. Στην ΟΣΥ.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό.
1: Ναι, έχει αποτέλεσμα. Βάζουμε.
0: Γιατί ακόμα παίρνουμε μηνύματα που λέει, ρε παιδιά, στα λεωφορεία μπαίνουν κάτι τύποι και δεν πληρώνουν εισιτήριο.
1: Στα λεωφορεία υπάρχει το εξής, η εξής παρανόηση. Πολλοί μπαίνουν με το εισιτήριο του μετρό που είναι ενιαίο, έχει κοινή διάρκεια, ή μπαίνουν με τη μηνιαία κάρτα τους και δεν τη χτυπάνε. Κακώς δεν τη χτυπάνε, αλλά σε ένα έλεγχο είναι όντως. Είναι
2: έγκυροι.
1: Ναι. Ναι, είναι κανονικοί επιβάτες. Όμως έχουμε σε σχέση με το 2021 εννιαπλασιάσει τους ελέγχους. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στις δημοφιλείς γραμμές, το 550, το 608, το 040, να το ξέρει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει ότι εκεί έχει ελεγκτές. Και βλέπουμε ότι έχουν πέσει σημαντικά τα ποσοστά, η αναλογία ελέγχων προς πρόστιμα. Στο μετρό είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο, είναι κάτω του 2% φέτος.
2: Στο μετρό βλέπω και εγώ ο κόσμο.
1: Ναι. Η στερεοδιαφυγή στο μετρό είναι κάτω του 2% φέτος. Ο στόχος μας είναι και τα δολοφορία να φτάσουμε σε αντίστοιχα νούμερα.
0: Με τον ηλεκτρικό τι θα γίνει?
1: Λοιπόν, σήμερα πριν έρθω εδώ, είχαμε σε συναδέλφους σας, δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ των μεταφορών εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μας πιέζουν και καλά κάνουν για έργα στον ηλεκτρικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε επιτέλους τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό στον ηλεκτρικό μετά από μία 20ετία και πλέον.
2: Εννοείται σειρμό ένα τρένο.
1: Ένα τρένο, ναι. Ολόκληρο. Είναι το πρώτο ολόκληρο. Γιατί όμως είναι απολύτως κρίσιμο αυτό το πρώτο τρένο? Διότι πρέπει να ολοκληρώσει τον επόμενο μήνα στατικές και δυναμικές δοκιμές. Κάθε βράδυ στον ηλεκτρικό θα βλέπετε ένα καινούριο σειρμό να πηγαίνει, έρχεται να συμπληρώνει χιλιόμετρα.
2: Ναι.
1: Θα σταματά κανονικά σε κάθε σταθμό, θα ανοιγοκλίνει τις θύρες του, θα ολοκληρώνει τις δοκιμές που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια. Μόλις το κάνουμε αυτό, μόλις το ολοκληρώσουμε, μπαίνει προς εξυπηρέτηση των επιβατών και κάθε μήνα θα φέρνουμε ένα καινούριο σειρμό.
0: Μισό λεπτό. Γιατί ανακατασκευασμένο και όχι από την αρχή καινούριο? Δηλαδή το ανακατασκευασμένο μου δημιουργεί την υποψία ότι πάει να χαλάσει πάλι σε λίγο.
1: Γιατί όχι, δεν θα χαλάσει. Είναι όλα τα μηχανολογικά του είναι καινούρια.
0: Ναι.
1: Όλος ο εξοπλισμός του μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός είναι καινούρια και έχουν 25 χρόνια ζωής. Δηλαδή με αυτή την κίνηση δώσαμε 25
0: δηλαδή,
1: χρόνια ζωής.
0: Δηλαδή ένα σειρμό και
1: το κέλυφος πήραμε μόνο.
0: Και τα καθίσματα και τα πατώματα και τα ηλεκτρικά.
1: Το κλιματισμό, τα ηλεκτρολογικά του μηχανοδηγού, την καμπίνα, θέσεις αμαία, θέσεις για ποδήλατα. Και από κάτω, κυρίως από κάτω από το βαγόνι, αυτό που δεν φαίνεται στον επιβάτη,
0: ναι,
1: όλη η καλωδίωση και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι καινούργιοι με 25 χρόνια ζωής.
0: Αυτό τι θα μας δώσει. Και κλιματισμό τώρα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό τι θα μας δώσει, θα μας δώσει 5 λεπτά συχνότητα στον ηλεκτρικό.
2: Mm.
1: Θα φέρνουμε ένα καινούργιο σειρμό.
0: Μισό λεπτό. Γιατί ανακατασκευασμένο και όχι από την αρχή καινούριο? Δηλαδή το ανακατασκευασμένο μου δημιουργεί την υποψία ότι πάει να χαλάσει πάλι σε λίγο.
1: Γιατί όχι, δεν θα χαλάσει. Είναι όλα τα μηχανολογικά του είναι καινούρια.
0: Ναι.
1: Όλος ο εξοπλισμός του μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός είναι καινούρια και έχουν 25 χρόνια ζωής. Δηλαδή με αυτή την κίνηση δώσαμε 25
0: δηλαδή,
1: χρόνια ζωής.
0: Ένα σειρμό και
1: το κέλυφος πήραμε μόνο.
0: Και τα καθίσματα και τα πατώματα και τα ηλεκτρικά.
1: Το κλιματισμό, τα ηλεκτρολογικά του μηχανοδηγού, την καμπίνα, θέσεις αμαία, θέσεις για ποδήλατα. Και από κάτω, κυρίως από κάτω από το βαγόνι, αυτό που δεν φαίνεται στον επιβάτη,
0: ναι,
1: όλη η καλωδίωση και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι καινούργιοι με 25 χρόνια ζωής.
0: Αυτό τι θα μας δώσει. Κλιματισμό τώρα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό τι θα μας δώσει, θα μας δώσει 5 λεπτά συχνότητα στον ηλεκτρικό.

0: από κάτω από το βαγόνι, αυτό που δεν φαίνεται στον επιβάτη, ναι, όλη η καλωδίωση και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι καινούργιοι με 25 χρόνια ζωής.
1: Αυτό τι θα μας δώσει. Και κλιματισμό τώρα.
0: Σωστά. Ναι. Αυτό τι θα μας δώσει. Θα μας δώσει 5 λεπτά συχνότητα στον ηλεκτρικό.
2: Με τον ένα σεισμό. Με τον ένα σεισμό.
0: Όχι, όχι.
1: Όταν θα τελειώσει.
2: Όταν θα τελειώσουν όλοι. Τέλος. Πόσους σειρμούς θέλει θα αλλάξετε.
0: Εγώ κάνω μια δέσμευση σήμερα. Ναι. Τέλος αυτής της χρονιάς του 26. Από τα 8,5 λεπτά που έχει, 8,5-9 λεπτά έχει συχνότητα ηλεκτρικός, θα φτάσουμε στα 5 λεπτά.
1: Τέλος αυτό το χρόνο.
0: Ναι. Με συνδυασμό αρκετών νέων σειρμών και κάποιων παλαιότερων που επίσης θα ανακατασκευαστούν σταδιακά. Το 27 ολοκληρώνεται αυτή η παραλαβή. Δημοπρατούμε ένα νέο έργο για ακόμη 10 σειρμούς από ευρωπαϊκούς πόρους, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που χειρίστηκε Παπασταύρου Χατζηδάκης με πολύ μεγάλη επιτυχία και φέρανε χρήματα στην Ελλάδα. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν ανακατασκευάζουμε ακόμη 10, άρα συνολικά 24 σειρμούς. Τέτοια συχνότητα ο ηλεκτρικός είχε ένα 2 του 2007.
2: Είναι ρηγμένος ο ηλεκτρικός, κυκλοφορεί πολύ κόσμος και περνάει δύσκολες στιγμές εκεί.
1: Ναι.
2: Βλέπω
1: ναι.
2: Εγώ.
0: Γι' αυτό και όταν ανέλαβα πήρα οδηγία από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ρίξουμε το βάρος εκεί. Επιταχύναμε ένα έργο με πολλές καθυστερήσεις και ο πρώτος σειρμός είναι ήδη εδώ. Ολοκληρώνουμε δοκιμές, άρα λοιπόν καθαρή σειρμή. Περισσότερη συχνότητα και καθαρή σταθμή. Πήγα εγώ ίδιος πριν από λίγες ημέρες μαζί με τους εργαζομένους στα ΣΥ ένα βράδυ μεσάνυχτα στον Ταύρο για να βάψουμε τα γκράφιτι και τους βανδαλισμούς. Προφανώς το ίδιο θα κάνουμε σε όλους τους σταθμούς. Έχει υπάρξει σύμβαση με εξειδικευμένο συνεργείο ώστε να κρατάμε καθαρό. Να κρατάμε καθαρό τον ηλεκτρικό και τους σειρμούς για να δώσουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη.
1: Μια χαρά τα πήγαμε στο πρώτο μισάωρο. Και ακόμα τώρα ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Δώστε μας την δυνατότητα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, γιατί έχουμε κι άλλα να ρωτήσουμε με τον Νότι που υποψιαζόμαστε ότι θα έχουν ειδήσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί 10 χρόνια από τη μεγάλη επένδυση της COSCO Shipping στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το λιμάνι αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Μεσόγειο, με σύγχρονες υποδομές, αυξημένη διεθνή παρουσία και ουσιαστική συμβουλή στην ελληνική οικονομία. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το φετινό Final Four που έρχεται σε 10 μέρες από τώρα θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, με την ΔΕΗ να είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και να σας προσφέρει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four εφόσον μπείτε στο διαγωνισμό στο energyoutloud.gr. Μπαίνετε στο site αυτό energyoutloud.gr, δηλώνετε συμμετοχή. Σας περιμένουν 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό εις φορές θες μες τη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά.

0: 2462-026-343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλιός Κωνσταντίνου. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία να μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του δεύτερου κοριτσιού. 7 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία προχώρησε σε 25 προσαγωγές. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Την παραίτησή της επέβαλε η Υφυπουργός της Βρετανικής Κυβέρνησης Μιάτα Φαμβουλέκ, προκειμένου οθεί στον κ. Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία, ο οποίος ωστόσο δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Και εγώ είμαι 65 χρονών και παίξα καινούριο δίπλωμα, πρέπει να σας πω, πριν από ένα μήνα. Πήγα και πήγα στον οφθαλμίατρο, πήγα στον, πώς το λένε, που αλλού, στον...
0: Πήγες ή πλήρωσες?
1: Πήγα στον παθολόγο. Αλήθεια. Μου λέει, ένας καλά, λέει, γιατί τα κάνεις έτσι? Δεν δίνεις ένα ρεγάλο να στα φέρουνε? Συνεχίζεις αυτό το πράγμα το βιολί?
2: Λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σαν χώρα σε μια σειρά από τομείς. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και η απόκτηση διπλώματος, η ανανέωση διπλώματος και ό,τι έχει να κάνει με, αυτήν την, με αυτό το οικοσύστημα, για να το πω, να χρησιμοποιήσω μια ευγενική λέξη. Εμείς τον Ιανουάριο, στο θέμα που αναφέρεται για τις ανανέωσεις διπλωμάτων σε εμπειρότερους ανθρώπους, να μην πω μεγάλους ηλικία, από σε εμπειρότερους ανθρώπους που έχουν εμπειρία, σοφία, έτσι, κάναμε υποχρεωτική για τους γιατρούς την εξέταση και την πιστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΥΔΙΚΑ. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό το υπογράφω ένα χαρτί ή έχω πολλά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα στη σχολή οδηγών και τα δίνω και τα πουλάω 20 ευρώ. Έτσι, αυτό έχει τελειώσει ή έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ξέρει ο γιατρός ότι η υπογραφή του μένει. Τώρα, αν έχουμε κάποιον γιατρό που είναι τόσο ανεύθυνος που θα βάλει την υπογραφή του από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα ξέρει ότι μετά από καιρό πιθανώς να πιαστεί, αυτό προφανώς προβλέπει, υπάρχει αφαίρεση άδειας, υπάρχουν ποινικές συνέπειες κλπ. Κλπ. Του Υπουργείου Υγείας. Όμως για μένα το βασικό στοίχημα είναι να τελειώσουμε με μια πολύ κακή εμπειρία που βιώνει ο κάθε νέος υποψήφιος οδηγός.
0: Ο οποίος, αν δεν πληρώσει, δεν το παίρνει.
2: Είναι μια εμπειρία.
0: Ακόμα και αν είναι ικανός, δεν το παίρνει. Ακριβώς. Αν δεν πληρώσει.
2: Σε μεγάλο βαθμό, να μην είμαστε
0: σοβαροί. Σε μεγάλο βαθμό, ναι, πράγματι.
2: Ξέρουμε όλοι από τα βιώματά μας. Και με λύπη μου διαπιστώνω ότι και τα σημερινά παιδιά 17-18 ετών βιώνουν την ίδια πραγματικότητα. Όταν έρθει η ώρα να τελειώσει την πρακτική σου εξέταση, κάποιος μπορεί να έρθει να σου πει δώσε, λάδωσε,
1: να τελειώνουμε.
2: Για να τελειώνουμε, για να είσαι σίγουρος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε τρία βήματα τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Βήμα πρώτο, να ξέρουν οι όποιοι εμπλεκόμενοι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει σαν Υπουργείο και στέλνουμε σε αρμόδιες αρχές, στην Ελληνική Αστυνομία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συγκεκριμένες καταγγελίες με πρόσωπα και πράγματα τα οποία θα πάρουν το δρόμο τους. Όπως γίνονται σε όλα τα, σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς.
0: Σας έχουν βήμα γίνει δεύτερο, δηλαδή επώνυμες καταγγελίες και αυτές πάνε στον εισαγγελέα?
2: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά θα βρουν το δίκιο τους.
2: Ναι, θα το βρουν. Την ίδια ακριβώς διαδικασία έκανα και την προηγούμενη μου ιδιότητα όταν ήμουν στο κτηματολόγιο. Στείλαμε στις αρχές, επί μήνες έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά και οδηγηθήκαμε σε συλλήψεις για επίρκους υπαλλήλους και μεσάζοντες οι οποίοι έπαιρναν χρήματα για να κάνουν επισπεύσεις. Βήμα δεύτερο για τα διπλώματα, το οποίο θέλω να ανακοινώσω σήμερα από την εκπομπή σας. Στην πλατφόρμα report.ipme.gr, ipme είναι το site του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Άρα report.ipme.gr είναι live από σήμερα, σήμερα την εγκαινιάζουμε. Μπορεί ο κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός να μπει και να καταγγείλει σε ποια περιφέρεια, σε ποιο εξεταστικό κέντρο, ημερομηνία, εμπλεκόμενα μέρη, εξεταστής ή σχολείο οδηγών ή και τα δύο, να υποβάλει, αν επιλέξει και ανώνυμα, την καταγγελία του. Αυτές οι καταγγελίες θα πάνε αυτομάτως σε αρμόδιες αρχές. Και βήμα τρίτο, το οποίο έχει προαναγγείλει και εφημερίδα Καθημερινή πριν από περίπου ένα μήνα, είναι εκείνο το σύστημα που είχε νομοθετηθεί το 2021 και ουδέποτε εφαρμόστηκε για τις κάμερες σε εξετάσεις οδήγησης. Έχουμε βρει επιτέλους τον τεχνικό τρόπο εφαρμογής μαζί με τις σχολές οδηγών και οι καλές σχολές οδηγών θέλουν να το εφαρμόσουν, γιατί αυτοπροστατεύονται οι ίδιες από περιστατικά.
1: Προφανώς.
2: Θα αναλάβουν εκείνες το κόστος εγκατάστασης των καμερών. Δεν μιλάμε για δημόσιο έργο, μιλάμε για ιδιωτική δαπάνη των σχολών οδηγών. Τον επόμενο μήνα έρχεται στη Βουλή η τροποποίηση των διατάξεων για πώς θα λειτουργεί ακριβώς το σύστημα και θα είναι έτοιμη πλατφόρμα ώστε κάθε εξεταστής, κάθε σχολείο οδηγών που βάζει κάμερες να διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Υπουργείου και να ξέρει τι ο υποψήφιος οδηγός. Ότι αν έχω περάσει τις εξετάσεις, οδήγησα καλά στις πρακτικές εξετάσεις και θέλει ο άλλος εκβιαστικά να με κόψει και μου πετάει υπονοούμενα ή μου ζητάει το οτιδήποτε, έχω ένα μέσο προστασίας. Αυτό το βίντεο θα υπάρχει καταγεγραμμένο.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Η κάμερα θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή απ' έξω?
2: Και τα δύο.
0: Α, και μέσα και απ' έξω.
2: Θα καταγράφει και τα πόδια.
1: Την εξαντλ.
0: Δηλαδή, άμα σου πούν κάνει οπισθογωνία και την κάνει κανονικά, δεν μπορεί να σου πει ο άλλο πάτησε στο πεζοδρόμιο, σε έκοψα.
2: Όχι, θα φαίνεται. Ωραία. Και το πεζοδρόμιο θα φαίνεται και θα φαίνεται και αν ο εξεταστής πατάει εκείνη τη στιγμή φρένο, γκάζι ή οτιδήποτε από τα διάφορα που βλέπουμε. Τι έχει υποθεί, διαφάνεια.
1: Α, θα ακούγεται κιόλα.
2: Διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
2: Για προστασία και του εξεταστή και τη σχολή οδηγών και του εξεταζόμενου. Δεν θέλω κανένα νέο παιδί που θέλει να βγει στον δρόμο, έχει κάνει τα μαθήματά του και έχει όντως οδηγήσει σωστά στις πρακτικές εξετάσεις, είναι δηλαδή έτοιμος να βγει στον δρόμο, δεν θέλω να ξανανιώσει ότι στο ελληνικό κράτος πρέπει να λαδώσει για να πάρει το δίπλωμά του.
0: Μια που το λέμε τώρα, δεν πρέπει να έχει συγχρονιστεί και λίγο ο τρόπος με τον οποίο εξετάζεται κάποιος εξεταζόμενος? Δηλαδή ακούω αυτή την οπισθογωνία. Εγώ από τότε που πήρα το δίπλωμα δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω οπισθογωνία. Αντιθέτως χρειάστηκε πολλές φορές να σταματήσω σε διάβαση, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Και εδώ οι οδηγοί δεν ξέρουν ότι όταν είναι ένας πεζός στη διάβαση, όσο και να πας πρέπει να σταματήσεις.
2: Είμαστε σε διάλογο με τις σχολές οδηγών και το σωματείο τους και συγκοινωνιολόγους για να πάμε σε κάποιες αλλαγές. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, αν το σημερινό πρόγραμμα τηρηθεί σωστά και οι εξετάσεις, οι πρακτικές γίνονται σωστά, οι οδηγοί θα βγαίνουν πιο έτοιμοι, προφανώς με τα όποια προβλήματα και τις βελτιώσεις. Σήμερα το πρόβλημα δεν γίνονται αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Η εμπειρία που είχε ο κύριος Νότης για την ανανέωση διπλώματος, ότι εντάξει μωρέ δώσε κάτι και θα περάσει, την ακούω δυστυχώς και είναι σοκαριστικό αυτό και για νέους οδηγούς. Δηλαδή είναι στατιστικά βέβαια ότι υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι νέοι οδηγοί που τώρα έχουν αποκτήσει δίπλωμα χωρίς να έχουν κάνει κανένα μάθημα.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνει.
2: Για να μην τα ισοπεδών όλα. Υπάρχουν σχολές οδηγών που είναι σοβαρές και βλέπουν αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες σχολές οδηγών οι οποίες λειτουργούν με προχειρότητα και διαφθορά. Αυτό πάμε να τελειώσουμε.
1: Τώρα κάτι είπε ο Βασίλης για τη διάβαση και μου ήρθε στο μυαλό και θέλω να το πω. Τώρα υπάρχουν διάφορες διαβάσεις μέσα στις λεωφόρους που εγώ σταματάω. Αλλά ο διπλανός μου περνάει με 100 και ο άλλος περπατάει, πάει να διασύει στη διάβαση. Βλέπω ότι επίσης έχουν βάλει κάποια φωτοκύτταρα, διάφορα έχουν βάλει στη διαβάση τώρα. Μήπως πρέπει οι διαβάσεις να γίνουν πιο φανερές, να καταλάβουν αυτοί ότι ακόμα και είναι στη λεωφόρο Κηφισίας, ο άλλος πάει να διασχίσει, πρέπει να σταματήσει, άμα το σκοτώσει θα πας φυλακή.
2: Καταρχάς δώσαμε αρκετά χρήματα στους δήμους και ένα έργο το οποίο υλοποιείται μέσω του ΤΕΕ για τις λεγόμενες φωτεινές έξυπνες διαβάσεις, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του έργου, είναι ήδη σε εφαρμογή. Δηλαδή θα δείτε σε πολλούς δήμους εδώ στην Αττική, ναι, αυτά τα συστήματα τα οποία προειδοποιούν τον κόσμο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι διαπιστώσαμε ότι στο μεγάλο όγκο των θανατηφόρων τροχαίων, που ναι μεν μειώνονται, αλλά θέλουμε να μειώσουμε κι άλλο, το 15% περίπου ήταν πεζοί. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και ας πω και κάτι συγκλονιστικό. Το 80% των πεζών είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν τα αντανακλαστικά.
1: Διασχίζουν πολύ αργά το δρόμο.
2: Ναι, διασχίζουν αργά, δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα. Άρα λοιπόν θα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια,
0: ναι,
2: σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας, όπως η παραλιακή, ειδικά αυτό το καλοκαίρι,
0: ναι,
2: να φωτίσουμε διαβάσεις, να ξαναβάψουμε, να βάλουμε και άλλα μέτρα να κόβει ταχύτητα ο οδηγός, διότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους πεζούς. Και μάλιστα ξέρω ότι και ο δικός σας όμιλος, δεν ξέρω αν είναι σε γνώση σας αυτό, αλλά ο όμιλος Καθημερινή και η Τέσσερις Τροχή κάνουν μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την προστασία των πεζών από θανατηφόρα τροχεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να συγχαρώ όσους είχαν την πρωτοβουλία.
0: Με τα πατίνια τι θα γίνει? Διότι ακούσαμε κάποιες προαναγγελίες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά εσείς είστε ο αρμόδιος.
1: 400 λέει χτυπήσανε από πατίνια το 2024, ξέρω εγώ, ένα τρελό νούμερο.
0: Και πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Χώρια αυτοί που δεν πήγαν.
1: Σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες, έχουν σκοτώθηκαν κανένα δύο.
2: Ένας.
1: Α, ένας.
2: Να το βάλουμε το πρόβλημα, είναι πρόβλημα, στην πραγματική του διάσταση. Το 2025 από πατίνια είχαμε δύο θανατηφόρα, στα 517. Αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε όλη την Ευρώπη είχαμε 148 θανατηφόρα από πατίνια. Μέχρι στιγμής το 26, και ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλο, είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα ανηλίκου. Αυτό είναι πρόβλημα, το θέτω στην πραγματική του διάσταση, όμως είναι πολύ μεγάλη αύξηση στα επίγοντα των νοσοκομείων από τραυματισμούς. Και αυτό διότι για κάποιους λόγους πρέπει να εξηγηθούν κοινωνικά, οι ανήλικοι το βλέπουν το πατίνι όχι σαν όχημα το οποίο κινείται σε δρόμο με κανόνες, αλλά σε παιχνίδι, σαν παιχνίδι ή για να είμαι πιο σαφής, βιντεοπαιχνίδι. Βιντεοπαιχνίδι. Έτσι νομίζω ότι το βλέπουν.
1: Σαν να μην μπες στη ζωή τους, αλλά να είναι στο, στην οθόνη.
2: Σαν να είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επειδή δεν είναι GTA ο δρόμος, η άσφαλτος, δεν είναι μια εικονική πραγματικότητα, οφείλουμε να πάμε σε μια πλήρη απαγόρευση για οδήγηση σε δρόμο με ηλεκτρικό πατίνι για ανηλίκους. Και όταν λέω ανηλίκους, εννοώ κάτω των 18. Θα έχουμε τα πιο αυστηρά πλαίσια στην Ευρώπη.
0: Γιατί μόνο για τους ανηλίκους? Δηλαδή ένας νέος 20 χρονών το ίδιο πράγμα δεν κάνει?
2: Ο νέος 20 ετών,
0: δηλαδή, αναρωτιέμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ποιος είναι ο λόγος το πατίνι να κυκλοφορεί στο δρόμο όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια? Το πατίνι έτσι κι αλλιώς δείχνει ξένο για τον ελληνικό δρόμο, ή όχι?
2: Ακούστε, στους δρόμους όλης της Ευρώπης, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αφαιρέσουμε αυτοκίνητα και να βάλουμε άλλα τύπου οχήματα. Ενθαρρύνουμε το ποδήλατο, γι' αυτό και στα του μετρό τώρα θα δείτε πολλά περισσότερα πάρκινγκ ποδηλάτων. Στην παραλιακή τελειώνει σιγά σιγά ο ποδηλατόδρομος και θα κάνουμε και ακόμη έναν βόρειο άξονα. Σε αυτούς τους δρόμους είναι ασφαλές όντως περισσότερο να κινούνται και μικρά οχήματα μικροκινητικότητας. Το πατίνι για κάποιο λόγο πανευρωπαϊκά γνώρισε μια άνθηση η οποία προβλημάτισε τις κοινωνίες και εμάς μας προβληματίζει εδώ πέρα. Γι' αυτό και πάμε σε μια απαγόρευση για ανηλίκους οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν έχουν οδηγική παιδεία.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν πάρει δίπλωμα. Οι ενήλικοι θα έχουν από εδώ και πέρα υποχρεωτική ασφάλιση όταν έχουν ιδιόκτητο πατίνι, και όταν έχουν ενοικιαζόμενο, οι εταιρείες υποχρεώνονται να έχουν ασφάλιση για αποζημίωση έναντι τρίτων. Έως 50.000 ευρώ.
1: Αυτό που λέει ο Βασίλης.
2: Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή. Και θα πάμε και
0: ακόμα
2: σε πρόστιμα.
0: Και αν το
1: πατίνι
0: κάνει
1: με το μικρό ροδάκι, επειδή οι δρόμοι μας είναι αυτοί που είναι, άμα πέσει στην βλακούβα μέσα ή εκεί που είναι η σχάρα, σκοτώνεσαι.
2: Σε κεντρικούς δρόμους και σήμερα που μιλάμε, απαγορεύεται η κυκλοφορία των πατινιών.
0: Στη Συγκρού απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται.
0: Δηλαδή. Έτσι και
2: αλλιώς. Και τώρα, ναι.
0: Γιατί κάθε στην Κηφισία απαγορεύεται. Στην παραλιακή.
2: Στη Μεσογείο, στην παραλιακή απαγορεύεται. Επιτρέπεται σε δρόμους 30 χιλιόμετρων ή έως 50 χιλιόμετρων με εξαιρέσεις των κεντρικών λεωφόρων. Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε στους δέκτες μας απαγορεύονται και σήμερα.
0: Α, είναι έτσι και αλλιώς παράνομο.
2: Ναι. Θα αυστηροποιήσουμε όμως τα πρόστιμα πέραν τους οδηγούς και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πολλούν πατίνια με πειραγμένες ταχύτητες. Η επιτραπτή ταχύτητα όχι μόνο βάσει του κώδικα, αλλά και βάσει προδιαγραφών σε νόμο που υπήρξε.
1: 25 χιλιόμετρα, μου φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Ναι, σε νόμο που προϋπήρχε τη παρουσία μου στο Υπουργείο Μεταφορών, είναι έως 25 χιλιόμετρα. Κάποιοι λοιπόν το παραβιάζουν. Θα υπάρξουν σκληρές τιμωρίες.
1: Δώσε μας ένα λεπτό να κάνουμε ένα διαφημιστικό και θα γυρίσουμε για τον ΟΣΕ λίγο στο τέλος.
0: Εδώ, πούμε και για τις γουρούνες πριν.
1: Για τις γουρούνες.
0: Okay, πάμε.
1: Να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη έκθεση της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω

0: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
1: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Και είστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
2: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Σύσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Επιστρέφουμε στο τελευταίο τμήμα της συζήτησής μας με τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Πρέπει να σας πω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με λογικές απορίες. Κάποιες τις έχουμε καλύψει σε προηγούμενες εκπομπές, κάποιες προσπαθούμε να τις χωρέσουμε.
9: Δεν μιλάμε θέμα, πολιτικά, γιατί αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
8: Βέβαια.
9: Έτσι, από τα πολιτικά
8: θέλω
9: τώρα
8: να μου πείτε τι θα κάνετε με τις γουρούνες. Γιατί συζητάμε για τα πατίνια, αλλά κάθε καλοκαίρι, αλλά και χειμώνα τώρα πια, ακούμε τραυματισμούς και με τις γουρούνες.
9: Ιδιαίτερα στα νησιά.
10: Γενικώς το καλοκαίρι και ειδικά σε όσους είναι επισκέπτες στη χώρα και δεν έχουν, είναι δηλαδή ξένοι τουρίστες και δεν έχουν συνηθίσει την οδηγική συμπεριφορά που υπάρχει στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, βλέπουμε ότι είναι ένας πολύ επιβαρυντικός παράγοντας για τα θανατηφόρα τροχαία. Πέρσι ο χειρότερος μήνας τον Αύγουστος μακράν, με 75 θανατηφόρα. Ενώ η μέση, ένας μέσος μήνας είχε περίπου 35.
9: Από αυτό
10: πολύ μεγάλη
9: είναι,
10: διαφορά.
9: Γουρούν,
10: όλα μαζί.
9: Όλα μαζί.
10: Όλα μαζί. Το καλοκαίρι, δυστυχώς, χαλαρώνουν κάποιοι. Υπάρχει περισσότερο κατανάλωση αλκοόλ, μεγαλύτερες ταχύτητες. Και στην Αθήνα έχουμε πολλά θανατηφόρα. Άρα λοιπόν, για μας το μεγάλο στοίχημα έχει ήδη ξεκινήσει. Μάιος με Σεπτέμβριος είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για θανατηφόρα. Οι έλεγχοι αναμένεται να αυξηθούν και φυσικά θα τρέξουν καμπάνιες και έλεγχοι στα rent-a-car. Στα rent-a-car λοιπόν, που έχουμε ενοικίαση δικύκλων ή γουρνών, οι έλεγχοι για χρήση κράνους θα είναι πάρα πολύ αυστηροί φέτος. Εγώ το λέω για να είμαστε καθαροί. Το στοίχημά μας και αυτή την οδηγία έχω λάβει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μειώσουμε κι άλλο τα θανατηφόρα τροχιά, να φτάσουμε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να μπούμε στις χώρες δηλαδή, οι οποίες πάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
8: Ναι,
10: είμαστε στον πάτο.
8: Μέσα,
10: φέτος είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη και μέχρι στιγμή στο πρώτο τετράμινο του 26 έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Πάμε καλά, χρειάζεται και άλλη προσπάθεια.
8: Στις γουρούνες έχω την αίσθηση ότι θέλει ειδικές οδηγικές ικανότητες. Δεν είναι το ίδιο να πάρεις ένα μηχανάκι να νοικιάσεις και ας μην ξέρεις πολύ.
9: Δεν ξέρεις να οδηγήσεις την γουρούνα, δεν υπάρχει θέμα. Στη στροφή πάει ευθεία.
8: Μήπως πρέπει και εκεί να θεσπίσετε ειδικούς περιορισμούς όπως θεσπίζετε τώρα για τα πατίνια.
10: Εμείς εξετάσαμε, γιατί είχα και εγώ την ίδια απορία, εξετάσαμε αν μπορούμε να ζητάμε δίπλωμα μηχανής δικύκλου για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν γουρούνες. Υπηρεσιακά όμως διαπιστώθηκε ότι σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει αυτό που ισχύει και εδώ, ότι χρειάζεται δίπλωμα αυτοκινήτου. Η αλήθεια που βρίσκεται στις προδιαγραφές που κάθε επιχείρηση που νοικιάζει γουρούνες έχει εξασφαλίσει. Δηλαδή, να το πω με απλά λόγια, πόσο καλές είναι αυτές οι γουρούνες τις οποίες διαθέτει προς ενοικιαστές. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν καλά τη δουλειά τους και έχουν αξιόπιστα οχήματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ξανά συμπεριφέρονται με προχειρότητα.
8: Και εκτός από το κράνος, αν βάλει και καμιά επιγονατίδα, καμιά επικαλαμίδα ή ένα θώρακα, ας πούμε, αφού ανεβαίνει σε τέτοιο επικίνδυνο μέσο, δεν θα βλάψει.
10: Το κράνος είναι το πιο βασικό, διότι στα νοσοκομεία οι δύσκολες περιπτώσεις είναι κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αυτές είναι οι οποίες μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
9: Τα βαρκάκια που νοικιάζουν δικά σας είναι?
10: Όχι.
9: Α, όχι.
10: Αλλά φτυχώς, πείτε μου, έχω πολύ καλή σχέση με τον αρμόδιο υπουργό, που θα το μεταφέρω.
9: Γιατί γίνεται τρέτη στέλνα.
10: Τώρα στο συνέδριο θα συνυπάρξουμε και όλοι μαζί.
9: Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν μπει στη θάλασσα ποτέ, νοικιάζουν ένα βαρκάκι.
8: Πείτε στον κύριο Κικίλια ότι και τα θαλάσσια αυτά βαρκάκια με 30...
9: 25-30
8: υποδύναμη, να το πάρει κάποιος
9: 20-30 μίλια
8: από βάρκα, Θα ανέβει πάνω στη στεριά, δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Πότε θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με ασφάλεια?
10: Πηγαίνετε με τώρα με ασφάλεια και μάλιστα το διαπιστώνετε.
9: Με διπλή γραμμή.
8: Γίνει διπλή γραμμή, δεν μπαίνω στο τρένο.
10: Το διαπιστώνετε από το κινητό σας μέσω του railway.gov.gr. Εγώ δεσμεύτηκα και το κάναμε πράξη. Έχουμε σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού λίγων εκατοστών με τεχνολογία Starlink και ειδικού τύπου ραδιοπομπών, οι οποίοι κάθε δευτερόλεπτο σε ακρίβεια 5 εκατοστών δίνουν την ακριβή θέση του τρένου και με αυτόματες ειδοποιήσεις το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει πότε παραβιάζεται ένας κανόνας.
8: Διπλή
10: θα το πω απλά,
8: αν μπει,
10: θα σας πω, το καλοκαίρι όπως έχουμε δεσμευτεί. Αν σήμερα όμως μπει ένα τρένο στη λάθος γραμμή, αυτό ένα 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ το βλέπει επιτέλους παντού σε όλο το δίκτυο. Σήμερα αν μπείτε θα δείτε την κυκλοφορία των τρένων. railway.gov.gr. Να ξέρει ο κάθε γονιός ότι το παιδί του που μπαίνει στο τρένο μπορεί να βλέπει ο ίδιος που βρίσκεται και να ξέρει ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ έχει μια αποκλειστική δουλειά να βλέπει την παραβίαση κανόνων στην κυκλοφορία. Διπλή γραμμή θα έχουμε το καλοκαίρι του 26 όπως έχω δεσμευτεί. Τελειώνουν τα έργα στον άξονα. Τον Αύγουστο θα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση, 100% σύστημα αυτόματης πέτησης που δεν υπήρχε στην 717. Και διπλή γραμμή ηλεκτροκίνητη.
8: Άρα από το χρόνο θα πηγαίνουμε με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά.
10: Από φέτος.
8: Ναι, όταν λέμε το χρόνο, εμείς η χρονιά τελειώνει το καλοκαίρι. Γι' αυτό είναι καινούργια χρονιά μετά το καλοκαίρι.
10: Λοιπόν, το Σεπτέμβριο λοιπόν τελειώνουν τα έργα αυτά. Αλλά με την επιπλέον δικλίδα που σας ανέφερα και πριν, το σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού, αποκτά ξανά ο σιδηρόδρομος εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Ανοίγουμε νέες γραμμές. Ξεκινήσαμε το Έδεσα Φλόρινα. Είμαστε συζήτηση τώρα για την Πελοπόννησο να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Ο κεντρικός άξονας αποκαθίσταται και ξεκινά και το έργο στο Αλεξανδρούπολη Ορμένιο. Ο σιδηρόδρομος αλλάζει και νομίζω ότι.
8: Θα πάμε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με το τρένο.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
11: Sky 100,3.
6: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
12: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
12: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Φρικτορία Data Center Services. Τηλέφωνο 2421-10659. www.frictoria.com.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Τα είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα, που ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Τροχάδινοι συντελεστές για να περάσουμε στο κυρίως μενού αμέσως. Είχαμε μια επιδρομή κουκουλοφόρων και πάλι στο Αριστοτέλειο. Τραυμάτισαν φοιτητές με ρόπαλα, τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο έλεος της ανομίας.
1: Οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν ενώ ακούγονταν τσιρίδες. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ενώ προκάλεσαν και φθορές.
2: Έχοντας ενσυναίσθηση, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψιμο, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα.
0: Και πράγματι τα βίντεο δείχνουν τον άγριο ξυλοδαρμό των φοιτητών και μόνο από τύχη, έτσι όπως τους χτυπούσαν στο κεφάλι με τα ρόπαλα, δεν υπάρχουν χειρότερα. Τα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε μια άλλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, αυτή με τους ληστές της Τιθωρέας, τους έπιασαν τελικά οι αστυνομικοί. Θα δούμε λοιπόν πως έφτασαν στα ίχνη τους. Βλέπουν ομοιότητες και με άλλες υποθέσεις τύπου ληστείες. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, τη ληστεία, όπως λένε αυτό τις μάρτυρες, πήγαν σαν αστακοί για να χτυπήσουν την τράπεζα.
3: Κατήχαν 4 χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα όπως και πιστόλια και με σφαίρες στη θαλάμια. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα και συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο.
4: Ήρθε από πίσω μου, με έσκοψε λίγο και πήγε κατευθείαν για εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλωση το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ.
0: Και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, σαν να μισοπάτησε, μην πούμε πάτησε, το κουμπί για την ίδρυση κόμματος ο Τσίπρας. Βέβαια, μετέθεσε τις επίσημες ανακοινώσεις και τα εγγένεια για τον Ιούνιο. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, όμως δέχτηκε και πολύ αιχμηρά βέλη με δεικτικά σχόλια από τους αντιπάλους του.
5: Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
6: Κάθε αυτόματα στο μυαλό μια ταινία «Η μέρα της Μαρμότας». Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
7: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, κατήργησε το 2015 την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Κέντρο, Κηφισού και Σκαραμαγκά. Αυτά τα τρία σημεία προσέχουμε. Το Σκαραμαγκά και τη Σχιστού και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, γιατί έχουν κινησούλα, αλλά η Σχιστού 10 λεπτά καθυστέρησης, 7 λεπτά η λεωφόρος Αθηνών. Η Κηφισού 10 λεπτές καθυστερήσεις σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, αλλά θα συνεχίσει να δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Και στο κέντρο έχουμε τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Σταδίου είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, η Βασιλής Σαμαλίας προς τη Βουλή, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου βεβαρημένα ιδιαίτερα και η κάθοδος της Αρδιτού. Κλείνω με τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Η άνοδος της Αλεξάνδρας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων θα σας καθυστερήσει και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τον κόμβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με αυτή την επιδρομή, μάλλον ακόμη μία επιδρομή κουκουλοφόρων σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου έχουν καταγραφεί σοκαριστικές εικόνες. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο εκεί. Θα ακούσετε ηχητικό απόσπασμα στο Sky.gr, μπορείτε να βρείτε και το βίντεο που μάλλον κάποιος έχει τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο απ' έξω. Αυτό τώρα που ακούτε, τις φωνές, στριγλιές, ακούγονται βρισιές, κάπου και τα χτυπήματα. Όπου ακούτε χτυπήματα είναι κάτι ρόπαλα που ανεβοκατεβαίνουν σε κεφάλια. Για τέτοιο σκηνικό στο Αριστοτέλειο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και δεν είναι και η πρώτη φορά που ρεπορταζιακά το καλύπτει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, δυστυχώς είχαμε ακόμη μια φορά τέτοιες ασχημονίες να κατακλείζουν την επικαιρότητα. από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που φοιτητές από τα σχήματα της λεγόμενης εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου έρχονται σε μια τέτοια αντιπαράθεση, καθώς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους ακόμα και με τη βία, ακόμα και μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου, αφού κανείς δεν τους αποτρέπει, κανείς δεν τους εμποδίζει, κανείς δεν τους το απαγορεύει. Δυστυχώς.
0: Μπαίνεις τώρα, εσύ μπαίνεις στην ουσία του πράγματος. Μπαίνεις. Ναι.
9: Λοιπόν, αυτό το οποίο πάντως κάνει εντύπωση είναι ότι, καθώς αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία ομάδα από αυτόν τον χώρο, επειδή ήξερε ότι θα βρει συγκεντρωμένα τα άτομα της άλλης ομάδας την οποία εχθρεύεται, για το λόγο αυτό έγινε αυτή η επιδρομή, για να τους βρουν όλους μαζεμένους και να τους χτυπήσουν, γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο λύνουν τις διαφορές τους. Έτσι λοιπόν έγινε η επιδρομή μέσα στο Πολυτεχνείο από 10 περίπου άτομα, με αποτέλεσμα 7 φοιτητές να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά. Επίσης κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι τα τρία είναι κορίτσια από τους τραυματίες. Δηλαδή αυτοί ήταν τόσο παλικαράδες που δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και κορίτσια 20 και 22 ετών. Δηλαδή τόσο άντρες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουμε 39 προσαγωγές από την αστυνομία, η οποία κλήθηκε να επέμβει και το έκανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτό το οποίο ξέρουμε από αστυνομικές πηγές είναι ότι λίγο μετά τις 10 ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου κάλεσε το 100. Η αστυνομία σε συνεργασία με την εισαγγελία και με την Πριτανία οργάνωσε αυτήν την έφοδο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έγιναν 39 προσαγωγές, δεν ξέρουμε πόσες από αυτές θα μετατραπούν σε συλλήψεις, ενώ οι 7 τραυματίες είναι καλά, η κατάστασή τους είναι καλά, έχουν πλήρη συνείδηση. Δηλαδή, ο ένας θα παραμείνει για νοσηλεία, καθώς έχει βαρύτερα τραύματα, κυρίως στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια, αλλά και στο κεφάλι κάποιες εκδορές, ενώ οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό βίας και μια συμπλοκής η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο, δεν θα έπρεπε να έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο διακίνησης ιδεών και μάθησης και μόρφωσης. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι όλα τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί έχουν αποτύχει, και για το λόγο αυτό υπάρχει το ελεύθερο, υπάρχει αυτό το περιθώριο στους ανθρώπους αυτούς να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
9: Κύκλοι της Πριτανίας πάντως του Αριστοτελείου μας έλεγαν πριν από λίγο ότι και αυτό το επεισόδιο και αυτό το περιστατικό φέρνει την επικαιρότητα με δραματικό τρόπο την πρόταση του Αριστοτελείου ότι θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί προς μια κατεύθυνση σε σχέση με την ελεγχόμενη είσοδο των ανθρώπων μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, και εκεί θα πρέπει να στραφούν οι ενέργειες όλων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, ο Χρήστος με αυτού του είδους το ρεπορτάζ, δηλαδή μετά από περιστατικά βίας, μετά από μια επιδρομή, μετά από τραυματισμούς μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Είναι 6-7 φοιτητές οι οποίοι έχουν, μας είπε ο Χρήστος, την κατάσταση υγείας τους. Δεν διατρέχουν κίνδυνο μεν, αλλά έχουν κακό σε θηλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Άνοιξαν κεφάλια δηλαδή από τα ρόπαλα. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο από αυτούς τους κουκολοφόρους που έκαναν την επιδρομή. Φοιτητές μίλησαν στις κάμερες μετά από αυτό.
10: Η Πριτανία, άμα θέλει να σώσει την τιμή του Δημόσιου Πανεπιστημίου, έχει μόνο ένα χρέος αυτή τη στιγμή. Να πάρει τηλέφωνο ό,τι υπουργό υπάρχει και να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές θα αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, και αύριο οι φοιτητικές μας εκλογές θα γίνουν κανονικά και χωρίς καμία παρεμπόδιση.
0: Το θέμα είναι φοιτητικές εκλογές. Αντιλαμβάνεστε από τα λεγόμενα του συγκεκριμένου φοιτητή. Ο κύριος Τσούκαλης ήταν στο Sky.
11: Ενέτη 2026 να συμβαίνουν αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει να θρηνίζουμε θύματα για να γίνουν κάποια πράγματα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψιμο, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα. Η Πριτανία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει ρητορικά, ρωτάω. Γιατί έως ότου καλέσει η Πριτανία ή κάθε Πριτανία, ο κάθε Πριτανής στην αστυνομία, μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα.
0: Μουσική υπόκρουση κάτω από τη φωνή του κυρίου Τσούκαλη, αντιλαμβάνεστε, ήταν το ξύλο που έπεφτε στο πανεπιστήμιο. Και η κυρία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η επίσημη θέση της αστυνομίας.
12: αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να εισέλθουν οι αστυνομικοί μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Έχουν πραγματοποιήσει ήδη προσαγωγές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε αναφορά για 7 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Πραγματοποιείται έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Εισήλθαν με βίαιο τρόπο και επιτέθηκαν σε κάποιους φοιτητές χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε κάποια συγκέντρωση. Είναι σε εξέλιξη η εξέταση των μαρτύρων.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν το περιστατικό σε ό,τι αφορά τη διερεύνησή του, να δούμε αν θα προκύψει και πότε θα προκύψει κάτι από την πλευρά των αρχών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία και ένα άλλο πολύ σοβαρό συμβάν. Δύο νέα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από μια ταράτσα πολυκατοικίας. Και τα πράγματα, τα νέα δεν είναι, είναι πολύ, είναι άσχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι εκεί, να δούμε πού... που την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τέλος πάντων, έτσι με τη δέουσα προσοχή που απαιτεί ένα τέτοιο περιστατικό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
13: Μεσημέρι, και είναι πράγματι ένα σοκαριστικό περιστατικό με δύο 17χρονα κορίτσια, φίλες, οι οποίες ανέβηκαν στον έκτο όροφο, στην ταράτσα πολυκατοικίας εδώ στην Ιλιούπολη και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δυστυχώς έπεσαν στο κενό. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά φαίνεται να έκλεισαν την πόρτα, ενδεχομένως να κλείδωσαν κιόλας την πόρτα της ταράτσας, να βρέθηκαν στο κενό, να τους αντιλήφθηκαν γείτονες, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι η μια κοπέλα μένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Κάλεσαν αμέσως στο ΕΚΑΒ, έφτασε εδώ πέρα ασθενοφόρος σε 14 λεπτά, τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, πολυτραυματίες και οι δύο με πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μια 17χρονη για την οποία φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας της είναι ακόμη πιο δύσκολη, είναι πιο δύσκολη από την δεύτερη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
0: Εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο, για το ένα κορίτσι, εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο.
13: Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ωστόσο, γιατί πρόκειται για δύο 17χρονα κορίτσια, πηγαίνουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις του νοσοκομείου, είναι ότι οι γιατροί ουσιαστικά πραγματοποιούν μέχρι και πριν λίγη ώρα, μέχρι και αυτή την ώρα μάλλον, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση προκειμένου να την επαναφέρουν. Τιτάνια και η προσπάθεια των γιατρών και για το δεύτερο κορίτσι, το οποίο φέρει επίσης πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Να πούμε τέλος ότι οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο, συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διακριβωθούν. Να διακριβωθεί το πώς συνέβη το συγκεκριμένο σοκαριστικό περιστατικό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, ο Νίκος Μελιαράκης, για αυτό το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους περιστατικά χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να εμβαθύνουμε λιγάκι στα αίτια και να αφήσουμε στην άκρη τι μπορεί να προσφέρει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Δύο πολύ μικρά κορίτσια, γίνεται αυτό το γεγονός, πρέπει να κοιτάξουμε κάπου αλλού και να αφήσουμε λιγάκι λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία για να προσελκύσουμε δηλαδή ακροατές ή τηλεθεατές. Πολύ πολύ σοβαρό το γεγονός, αντιλαμβάνεστε όσοι είστε γονείς, το αντιλαμβάνεστε. Και να έρθουμε τώρα στα άλλα, τα πιο διαχειρίσιμα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όσο είναι αυτό, μια ληστεία που έγινε στη Θωρέα. Οι αρχές φαίνεται ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη των δραστών, των ληστών της Θωρέας, των ληστών που χτύπησαν την τράπεζα στη Θωρέα χθες, γεγονός που δείχνει ότι είχαν μια εικόνα για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν. Ο Βάγγελης Κοκολάκος κάνει το ρεπορτάζ, μιλάει με κόσμο, βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την κάτω τη Θωρέα. Μετά τη ληστεία που έγινε εδώ σε υποκατάστημα τράπεζας, οι πάντες είναι σοκαρισμένοι. Είδαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ληστές με καλάζνικοφ στα χέρια να εισβάλλουν στο υποκατάστημα και να αρπάζουν 200.000 ευρώ. Μάλιστα, μερικά από τα χρήματα της λίας έπεφταν στο οδόστρωμα. Οι ληστές φαίνεται πως είχαν όμως πήρω οργανωμένα τα πάντα και φαίνεται και από τη διαδρομή που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τους αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος και αυτό γιατί τους παρακολουθούσαν. Όταν ξεκίνησαν τη διαδρομή από την κάτω τη Θωρέα, πήραν έναν ορεινό δρόμο. Πήγαιναν προς το Ζεμενό Αράχοβας. Εκεί παράτησαν το πρώτο αυτοκίνητο που είχαν στη διάθεσή τους, το οποίο μάλιστα είχαν κλέψει από την περιοχή του Πειραιά. Το άφησαν άθικτο, έριξαν μόνο χλωρίνη προκειμένου να σβήσουν τα αποτυπώματά τους. Στη συνέχεια εκεί τους περίμενε μια άλλη γυναίκα, η οποία επίσης είναι ληστή. Πήραν το δεύτερο αυτοκίνητο λοιπόν και συνέχισαν την πορεία τους προς το Αλεποχώρι. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους ακολουθούσαν οι αστυνομικοί με συμβατικά οχήματα. Κατάφεραν όμως να τους σταματήσουν και να τους εγκλωβίσουν σε ένα αδιέξοδο δρόμο κοντά στο Αλεποχώρι. Εκεί τους περίμεναν λοιπόν. Βγήκαν οι ληστές με τα Καλάσνικοφ στα χέρια. Είχαν και σφαίρες στη θαλάμη, σύμφωνα με πληροφορίες. Διαπίστωσαν όμως ότι δεν μπορούν να διαφύγουν από πουθενά, είχαν πέσει στα διέξοδο. Τότε παραδόθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους περάσουν σκοπέδες. Συνολικά 5 άτομα αρχικά. Ήταν 2 γυναίκες και 3 άνδρες. Όλοι οι ληστές που συμμετείχαν στην ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας στην κάτω τη Θόρεα. Ακολούθησε όμως μια πολύ διακριτική και υποάκρα μυστικότητα επιχείρηση από την αστυνομία. Δεν δηλώθηκε ποτέ η σύλληψή τους και μάλιστα πήγαν από άλλη είσοδο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μην τους δει κανείς. Και αυτό γιατί ήθελαν να συλλάβουν και τους υπόλοιπους συνεργούς. Συνέλαβαν λοιπόν ακόμα 3 άτομα, έγιναν επιχειρήσεις στην Αθήνα και στο Λουτράκι, και αυτά που εντόπισαν οι αστυνομικοί, Σπύρο, είναι πραγματικά συγκλονιστικά και σοκαριστικά. Εντόπισαν οπλοπολιβόλα τύπου Σκόρπιον, εντόπισαν Καλάσνικοφ, εντόπισαν χειροβομβίδες και εντόπισαν και χιλιάδες ευρώ. Τώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών, καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλοι συνεργοί σε αυτήν την ομάδα των ληστών. Μια ομάδα η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Αναφυσβήτητα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την αστυνομία. Αυτό το ερώτημα που κάνω δεν είναι για να υποτιμήσω, ούτε έχει δεικτικό χαρακτήρα, γιατί πρόκειται για μια σπήρα με αδίστακτους, όπως φαίνεται, κακοποιούς. Έχουν κάνει και άλλες ληστείες, τους ψάχνουν για να την άξει ATM, για ένοπλες ληστείες. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνους κακοποιούς. Το ερώτημα μου είναι εάν τους παρακολουθούσαν, δηλαδή τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία, δηλαδή όταν έκαναν τη ληστεία ήταν υπό παρακολούθηση. Το λέω γιατί είχαν βαρύ οπλισμό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να στραβώσει σε μια ληστεία. Δηλαδή ακόμη και όταν εκείνοι πήγαν να χτυπήσουν την τράπεζα, οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν, τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία και μετά τους κυνήγησαν.
14: Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, ξέραν τον τρόπο.
0: Άρα τους έβλεπαν που πήγαν και λίστεψαν την τράπεζα στην Τηθωρέα.
14: Όχι, ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους εδώ της ποιότητας ότι...
0: Άρα δεν τους παρακολουθούσαν. Γιατί ή τους παρακολουθούσαν και ξέρουν τις κινήσεις τους ή δεν τους παρακολουθούσαν. Αν τους παρακολουθούσαν με βαρύ οπλισμό να μπαίνουν και να είναι αντιμέτωποι με πολίτες, μπορεί να είναι μέρος της τακτικής. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα λέω επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, έτσι.
14: Για να είμαι σαφής. Ότι ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους αστυνομικούς εδώ της ποιότητας ότι έχει γίνει μια ληστεία σε τράπεζα. Όταν έμαθαν τις λεπτομέρειες, επειδή παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και ξέρανε τον τρόπο δράσης από προηγούμενα
0: ληστεία. Κατάλαβαν ότι είναι αυτοί.
14: Μάλιστα. Εξέτασαν τον τρόπο διαδρομής που ακολούθησαν, δηλαδή τον ορεινό δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο. Έναν δρόμο που, όπως μας λέγανε κάτι και τις περιοχές, ακολούθησαν παλαιότερα και άλλοι ληστές. Προκειμένου να διαφύγουν από τους αστυνομικούς, είναι πως ξέραν ή υπολόγιζαν μάλλον.
0: Ναι, ναι, και οργάνωσαν έτσι τη σύλληψή τους.
14: Πώς θα κινηθούν και οργάνωσαν τη σύλληψή τους.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγγελη, να είσαι καλά. Να ακούσουμε έναν μάρτυρα, νομίζω είναι ενδεικτικά αυτά που λέει για το τι έζησαν εκεί οι υπάλληλοι και όσοι βρέθηκαν στην τράπεζα.
15: Μπαίνω μέσα, λέω γεια σας, δεν μου μιλάει κανένας. Βλέπω τους υπαλλήλους όρθιους και σκυμμένους και θλιμμένους σε μια στάση, πού να πω, μελαγχολική. Λέω τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Και ένας που ήταν δίπλα μου και είχε ένα πιστόλι γενιάρι στο χέρι του, δεν το είδα στην αρχή. Μου λέει ληστεία, κύριε. Και δεν τη ληστεία, ρε καλό παιδό, το λέω. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Λέω Έλληνας είσαι, μωρέ. Δεν μου απάντησε. Κάτσε κάτω και μην μιλάς, σας είπα, είναι ληστεία. Φορούσε ένα καπέλο, τζόκι τα λέγαμε, και μια μάσκα από αυτή που φοράμε για τον κορονοϊό. Ήταν τόσο κοντά που έβλεπα όλα τα χαρακτηριστικά, δεν είχε φορούσε και μάσκα παραλλαγής. Άκουγα έναν άλλον που ήταν στην πόρτα, που μιλούσε με κάποιον άλλον προφανώς εξωτερικά και του έλεγε αργούμε, όχι, 2 λεπτά ακόμα. Γιατί από ό,τι έμαθα μετά ήταν κατέβει στο υπόγειο ο διευθυντής με τους δύο ληστάς και είχαν να λειτουργήσει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει χρονοκαθυστέρηση. Και άκουγα ακόμα που έλεγε, βλέπεις αλφα-μη, προφανώς αστυνομία. Δεν βλέπω. Μετά κάποια στιγμή του λέει έρχονται. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπω από το υπόγειο να ανεβαίνει ο διευθυντής της τράπεζας με τα χέρια σηκωμένα και μπροστά και πίσω δύο από τους ληστές με μάσκες παραλλαγής πλέον. Δεν ήταν, ο ένας ήταν μια γυναίκα και ο άλλος ήταν άντρας. Αλλά ήταν παραμορφωμένοι. Και βλέπω και ένα ούζι προτεταμένο.
0: Πάρα πολύ περιγραφικός ο άνθρωπος αυτός που βρέθηκε αντιμέτωπος εκεί με τους ληστές. Τη ληστεία του λέει κύριε, ο κακοποιός, τι θα πει ληστεία ρε καλόπαιδο, του είπε ο άνθρωπος, πάρα πολύ ψύχραιμος, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης.
16: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
0: Αυτά λοιπόν με τη ληστεία στην Τιθωρέα, τη ληστεία της τράπεζας. Τώρα περνάμε στο χώρο της διπλωματίας. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί και χθες είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Με αυστηρό ύφος ο κύριος Γεραπετρίτης πήγαινε εκεί να συναντήσει τους ομολόγους του και λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στις θάλασσές μας πολεμικές μηχανές. Και σήμερα έχουμε δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Δένδια. Καλώς ήρθες, Μαρία.
17: Καλό μας ημέρι, Σπύρο. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί λοιπόν έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.
0: Ήταν και Ουκρανός.
17: Μέσω τηλεδιάσκεψης. Σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το θαλάσσιο ντρόουν, για το οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, έθεσε και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα επιβατικά σκάφη και για τα κρουαζιερόπλια, με τον Ουκρανό ομολογό του να απαντά ότι θα το διερευνήσει σύμφωνα με πληροφορίες και ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως
0: πρόκειται να συναντήσει τους ομολόγους του και λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στις θάλασσές μας πολεμικές μηχανές. Και σήμερα έχουμε δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Δένδια. Καλώς ήρθες, Μαρία.
17: Καλό μας ημέρι, Σπύρο. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί λοιπόν έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.
0: Ήταν και Ουκρανός.
17: Μέσω τηλεδιάσκεψης. Σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το θαλάσσιο ντρόουν, για το οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, έθεσε και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα επιβατικά σκάφη και για τα κρουαζιερόπλια, με τον Ουκρανό ομολογό του να απαντά ότι θα το διερευνήσει σύμφωνα με πληροφορίες και ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. Ο Υπουργός

0: Ενώ θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, έθεσε και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα επιβατικά σκάφη και για τα κρουαζιερόπλια, με τον Ουκρανό ομολογό του να απαντά ότι θα το διερευνήσει σύμφωνα με πληροφορίες και ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το συγκεκριμένο θέμα εχθές, όπως είπες και εσύ, ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, σε μια συνεδρίαση που ήταν στην ατζέντα και το ζήτημα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση της έρευνας, την οποία την έχουν αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει τέτοια περιστατικά χωρίς απάντηση, προχωρώντας τα αναγκαία διαβήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις ένοπλες δυνάμεις, ο φάκελος θα παραδοθεί στο λιμενικό προκειμένου να σταλεί μετά στον εισαγγελέα. Mm. Και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί.
1: Ναι. Αυτό σε ό,τι αφορά τη δικαστική οδό, αλλά μας είπες ότι και σε διπλωματικό επίπεδο η Αθήνα προτίθεται να κάνει και άλλα
0: πράγματα.
1: Θα
0: προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελνίκου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Δένδια. Μάλλον εγώ θα γίνω ο Δένδια σε προκειμένου. Το USV, δηλαδή το θαλάσσιο ντρόουν, αυτό λέει ο κύριος Δένδιας εκεί στις Βρυξέλλες, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, είπε ο κύριος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεσκάρε μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ.
12: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
13: Γάι 100,3.
14: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: By Ατλαντική Ένωση, τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Επιστρέψαμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγο. Βοηθοί σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ουσιαστικά η εκεχηρία βρίσκεται στη μονάδα εντατικής, ίσα που βρίσκεται στη ζωή, λέει ο Τραμπ, με αναπνευστική υποστήριξη, ενώ έχει απορρίψει την πρόταση του Ιράν, την οποία λέει δεν έφτασα να τη διαβάσω καν. Τη διάβασα μέχρι τα μισά και μετά την πέταξα στα σκουπίδια. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα του ταξιδιού της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Εκεί είναι πολύ πιθανόν να έχουμε εξελίξεις που να λειτουργήσουν ως καταλύτης και όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει αύριο στην Κίνα. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, αναλυτές λένε ότι μην περιμένετε όχι τις επόμενες ημέρες, αλλά φέτος να επιστρέψουμε σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά την αγορά πετρελαίου. Με όλο αυτό το πρίσμα των ειδήσεων, των τελευταίων εξελίξεων που σας ανέφερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε τόσο την πλευρά του Ισραήλ να συγκαλεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο βέβαια και μια αντίστοιχη κίνηση στην Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι Αμερικανοί λένε πως το Ιράν διαπιστώνουν ότι δεν διαπραγματεύεται καλή την πίστη και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης είτε μιας διευρυμένης επιχείρησης ή ακόμη και την επανάληψη χτυπημάτων τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, ενώ υπάρχουν ακόμη εισηγήσεις που ζητούν να δοθεί κι άλλος χρόνος στη διπλωματία. Την ίδια ώρα βεβαίως και η Τεχεράνη δείχνει να αλλάζει στάση ουσιαστικά, να μεταβαίνει σε μια πιο επιθετική ρητορική τουλάχιστον. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική, ο Ιμπραήμ Ριζάι, είπε ότι αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τα χτυπήματά τους στο Ιράν, τότε το Ιράν θα προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90%. Και εδώ είχαμε χθες αργά το βράδυ Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι εισηγήσεις βεβαίως και εδώ είναι για ανάληψη κοινής δράσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι, ακόμη και τα στοχευμένα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ αλλά και ευρύτερα στο Ιράν. Όλα κρέμονται πια από τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες οι Αμερικανοί τουλάχιστον λένε πως θα πάρει ή λίγο πριν ή λίγο μετά το ταξίδι του στην Κίνα. Θυμόμαστε ότι είχαμε πολλές φορές ακούσει για πιθανή εμπλοκή των Εμμυράτων, που φαίνεται πως πράγματι είχαν προχωρήσει σε κάποια πλήγματα στο Ιράν, δείχνει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πια η Μέση Ανατολή.
0: Την κατάσταση που έχει περιέλθει η Μέση Ανατολή, όπως λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης, με τους συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου να λένε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος για την επανέναρξη των πολεμικών επιχείρησεων και το Ισραήλ, όπως ακούσατε, να βρίσκεται με το δάκτυλο στο σκανδάλι. Χθες, περίπου τέτοια ώρα, είχαμε ακούσει τον κύριο Δένδια να αναφέρεται στην ισχυροποίηση και στην ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων από το συνέδριο της Νέας, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον εξής τρόπο.
2: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιους είδους δηλώσεις δεν ακούγονται καλά στην άλλη πλευρά. Και έχουμε ήδη αντιδράσεις. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη και μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αυτές οι δηλώσεις ήρθαν στο προσκήνιο εδώ στην Τουρκία με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες να αναφέρονται στις δηλώσεις λέγοντας ότι το σχέδιο της Ελλάδας μέσω του Ισραήλ θα χτίσουν, λένε, το πιο ισχυρό στρατό της ιστορίας τους. Η Ελλάδα με 200 νέα μαχητικά και συνεργασία με το Ισραήλ αυξάνει την ένταση στην περιοχή, λέει το τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπές. Και αναφέρεται αναλυτικά στην αγορά των Ραφάλ, στην εξυγχρονισμό των F-16, την έλευση των F-35. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, κοιτάξτε, έχουμε Μάιο του 2026 και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η Τουρκία αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν θα καταφέρει να πάρει F-16, αν θα καταφέρει να πάρει F-35, ενώ η Ελλάδα περιμένει σε 1,5 χρόνο από τώρα τα πρώτα F-35. και αυτό είναι ζήτημα. Στο παρόμοιο κλίμα είναι και, ήταν και το πιεσμό δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ, που λέει ότι ο Δένδιας ονειρεύεται το ισχυρότερο στρατό της Ελλάδας σε όλη την ιστορία και αναφέρεται στα αναρτικά στα προγράμματα και των φρεγατών. Και καταλαβαίνετε, μετά το κλίμα για τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει και στέλνει μηνύματα η Τουρκία προς την Ελλάδα.
0: Το νόμο για την γαλάζια πατρίδα, αυτό εκεί αναφέρεσαι, Μανώλη.
3: Πολύ σωστά. Διότι φαίνεται ότι διαβάζει την Ελλάδα να ισχυροποιείται και στρατιωτικά, να ισχυροποιείται πάρα πολύ, αλλά επειδή υπάρχει ο παράγοντας του Ισραήλ, θεωρούν ότι υπάρχει μια απειλή που πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προειδοποιητικό. Και αυτό νομίζω συνέβη με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι, και όπως ανέφερες εσύ στην ανάλυση σου, το διάβασα και στην Καθημερινή, δεν είναι κάτι, μάλλον πιθανολογείται με αλφαγιώτα, ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε και άμεσα, αλλά είναι ένα χαρτί που έβγαλε στο τραπέζι η Τουρκία, προκειμένου να δείξει τις προθέσεις της ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
3: Θα είναι πάντα στο σιρτάρι, πολύ σωστά, και όπως αναφέρει η εφημερίδα Γενίσα ΦΑΚ, λέει η σημαντική λεπτομέρεια που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου, η πιθανή λεπτομέρεια είναι εξής: θα δοθεί στον Τούρκο πρόεδρο η εξουσία να αυξήσει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τα οποία τώρα είναι 6 μίλια. Τι σημαίνει αυτό, λέει η εφημερίδα? Είναι σαν μια εξουσιοδότηση, είναι το να μπορείς να πεις πατάω το κουμπί όποτε θέλω, αν και δεν το έχει πατήσει ακόμα. Είναι μια επίδειξη αποφασιστικότητας, οικοδόμηση αποτρεπτικής ισχύως. Είναι μια ουσιαστική αντίδραση στην Ελλάδα, η οποία φέρει με επιμονή τη θέση των 12 μιλίων, εξοπλίζοντας το Αιγαίο. Ταυτόχρονα είναι ένα μήνυμα, λέει η Γενίσα ΦΑΚ, προς όσοι επιθυμούν να ανατρέψουν το status quo στο Αιγαίο. Έτσι θα είναι το νέο status quo. Ελπίζω να πάρουν το μήνυμα, λέει αρθρογράφος της εφημερίδας Γενίσα ΦΑΚ, και νομίζω στα ίδια πλαίσια που διαβάσαμε και εμείς τα πράγματα.
0: Ναι. Και πάντοτε το Ισραήλ στη ρητορική της Τουρκίας, πια με την Ελλάδα, κολλάνε και ένα Ισραήλ.
3: Και ένα Ισραήλ, διότι το Ισραήλ είναι εδώ. Το Ισραήλ είναι στα ελληνικά νησιά, δηλαδή με τα ραντάρ του, με τα οπλικά συστήματά του. Το Ισραήλ είναι στην Κύπρο, με στρατιωτικές βάσεις που τις χρησιμοποιεί και είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία. Αλλά και η Ελλάδα είναι παντού, με τους Patriots στην Κάρπαθο, με τα οπλικά συστήματα στην Κύπρο. Όλα αυτά τα θεωρούν ότι είναι ζητήματα που πρέπει, κάτι πρέπει να αλλάξει μετά τον πόλεμο του Ιράν. Αν δεν αλλάξει, εμείς θα επιμείνουμε στο ρεπορτάζ μας ότι η Τουρκία θα κάνει οποιοδήποτε βήμα, ξεκινώντας από το διπλωματικό, για να ανατρέψει αυτή η κατάσταση.
0: Απλά να προσθέσω, για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στα γεωπολιτικά, ότι πριν από λίγες ημέρες γερουσιαστές και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι έφεραν νομοσχέδιο, προτείνουν νομοσχέδιο για την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε λιμάνια και στρατηγικές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου ως μέρος του IMEC, του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, όπου έχουν μέσα τις υποδομές αυτές της Ελλάδας, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Αμυράτων που είχε πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και της Αιγύπτου, δεν έχουν την Τουρκία. Παρακάμπτει αυτή η διαδρομή πλήρως την Τουρκία.
3: Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει και η Τουρκία. Βέβαια, πολύ σωστά αναφέρεται αυτό. Από την άλλη, η Die Welt, τη Γερμανία, γράφει ότι οι Γερμανοί θέλουν να αγοράσουν βαλιστικούς πυράβλους Typhoon και αυτόν τον Γερμανίου, που δεν είναι έτοιμος ακόμα, προφανώς να τον χρηματοδοτήσουν για να κατασκευάσουν.
0: Ότι οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για τουρκικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, λες.
3: Και δεν το γράφει τουρκικό μέσο ενημέρωσης, το γράφει η γερμανική Die Welt.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που...
3: Νομίζω είναι ένα μήνυμα και προς την Αθήνα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Επειδή αυτή τη στιγμή η προτίμηση είναι για τα γαλλικά όπλα,
0: ναι.
3: Και τα ιταλικά, νομίζω στέλνουν ένα μήνυμα. Αυτή είναι βέβαια η ταπεινή μας άποψη. Ναι. Ελπίζω να κάνουμε λάθος.
0: Είναι μια περίοδος σποράς για τα υποβρύχια αυτή. Και...
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
3: Καλό μισή.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης. Προσπαθούμε, μάλλον ο Μανώλης το κάνει, εκείνος έχει τη γνώση, να βάζει ψηφίδες σε όλη αυτή την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου για να γνωρίζουμε και πού πηγαίνει το πράγμα. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σέρμπος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο και ήταν το πρωί στο Sky.
4: Για άλλη μια φορά η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί αλακάρ το διεθνές δίκαιο. Όταν γινόντουσαν μεγάλες διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, γιατί η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος? Γιατί ήθελε το Αιγαίο να αναγνωριστεί ένα ειδικό καθεστώς, μια ημίκλειστη θάλασσα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η Τουρκία εξακολουθεί να αισθάνεται ότι αυτή είναι το ισχυρό μέρος. Με το τουρκολιβικό η Τουρκία είπε τελειώσαμε με την Ανατολική Μεσόγειο, μας έχει μείνει μόνο το Αιγαίο. Δίκιο. Είμαστε όμως και σε μια περίοδο που το διεθνές δίκαιο δυστυχώς βρίσκεται από μια απαξίωση παρακμή.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Και ο κύριος Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Action.
5: Κάθε τι που κάνει η Ελλάδα, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Είτε είναι αυτές οι τριμερείς συμμαχίες, είτε είναι οι εξοπλισμοί, δήθεν απειλούν την Τουρκία, δήθεν περικυκλώνουν την Τουρκία. Είναι γνωστές δικαιολογίες της Τουρκίας για εσωτερική κατανάλωση ή για να δικαιολογήσει την ένταση που προκαλεί ή τις επιθετικές ενέργειες και προκλήσει.
0: Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός δηλαδή, ο κύριος Σχοινάς, αλλά και ο διοικητής της ΑΔΕ, παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των αγροτών. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, είπε ο κύριος Πιτσιλής. Συνολικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1.166 δισεκατομμύρια στους δικαιούχους. Τώρα σας ζαλίζω με αριθμούς, αλλά στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα δοθούν σε αγρότες περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σχοινάς, θα τον ακούσουμε τώρα, μίλησε για τις επιδοτήσεις στους αγρότες, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα.
6: Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε. Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
0: Το πάρτι τελείωσε, είπε ο κύριος Σχοινάς. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ που είχε αναλάβει και το βαρύ, πάρα πολύ βαρύ φορτίο των ελέγχων και τέλος πάντων να καθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση στον ΟΠΕ, που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει την ικανότητα η ΑΔΕ και ο κύριος Πιτσιλής να το κάνουν, μίλησε για το πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι έλεγχοι.
7: Αλλάζουμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες και τον τρόπο που δουλεύουμε, εφαρμόζουμε μοντέλο ΑΔΕ, τι σημαίνει αυτό, χιαστή έλεγχη, δηλαδή κλιμάκια Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων.
0: Όλα βεβαίως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Απλά αυτό το οποίο είπα και επιμένω είναι ότι η ΑΔΕ έχει την τεχνογνωσία, έχει και τους ανθρώπους, έχει και τη βούληση, το έχει δείξει με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην φοροδιαφυγή, να φέρει αποτέλεσμα. Αλλά να το δούμε κιόλας. Έρχομαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και όταν λέμε πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο νομίζω μονοπόλησε το πρωί τα τηλεοπτικά πάνελ αυτό που θα ακούσουμε.
8: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο μαζί μας. Η Δέσποινα, η οποία ενσαρκώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερή πολυκατοικία.
9: σήμερα
0: καλύπτει από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΠΑΣΟΚ. Οπότε ενσωματώνει όλο αυτό που λέμε κεντροδεξιά. Καταρχάς,
9: κεντροδεξιά. Αλήθεια τώρα. Θα μας παίξει ο Βουλαρίνος, να ξέρεις.
0: Κεντροαριστερά. Καταρχάς, θες ήσουν στο Χαλάνδρη. Είχε κόσμο.
9: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τη λες και προεκλογική.
9: Του λες πρόβα τζενεράλη για την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτή ήταν η αίσθηση και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
0: Η οποία θα γίνει.
9: Κοίταξε.
0: Ούτε Μάρτιο, ούτε Σεπτέμβριο.
9: Ανέφερε 2-3 φορές το θέρος και το θερισμό Αλέξης Τσίπρας. Άμα το πας τώρα να αναλύσεις ποιο μήνα είναι ο θερισμός, Ιούνιο είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι ο μήνας που κλειδώνει για τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μάλιστα χθες είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα που μίλησε από στήθους. Δεν υπήρχε κείμενο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το ψάξαμε.
0: Mm-hmm. ναι. Έχω κι άλλες ερωτήσεις.
9: Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντησε για τις τράπεζες, για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και έβαλε τον πήχη ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πολύ ψηλά. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη που να είναι αντιπολίτευση που λέγαμε λίγους μήνες πριν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη, να συνθέσουμε για να, με στόχο να πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν θέλει απλά να είναι μια δυνατή αντιπολίτευση, θέλει να είναι κυβέρνηση. Ποιοι ήταν εκεί?
9: Λοιπόν, δεν προλάβαινα να γράφω, όπως καταλαβαίνεις, ενώ μιλούσα και στο ραδιόφωνο μας, στους συναδέλφους και ετοιμαζόμουν για τηλεόραση.
0: Θα έπαιρνες το οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα έσβαινες καμία απουσία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
9: Κοίταξε, ήταν στελέχη της πρώτης γραμμής και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ισχυρό παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρεματιά. Ο εκπρόσωπος τύπου, καταρχάς, το είχε ξεκαθαρίσει ο κ. Ζαχαριάδης ότι θα είναι εκεί. Είδαμε όμως και την Όλγα Γεροβασίλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα και τον Γιώργο Καραμέρο, από βουλευτές τώρα σου λέω, και τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Ψυχογιό. Βεβαίως, ήταν και ένας βουλευτής από την αριστερά, ο κ. Ζωσγιούρ, εκεί πέρα, στην Ρεματιά, χθες στο Χαλάνδρη. Είδαμε και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Λινού, mm-hmm. που βεβαίως δεν έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά της, αλλά καταλαβαίνει κανείς από τις τελευταίες
0: δημόσεις. Όταν πηγαίνει σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα, την έφερε ο δρόμος και σταμάτησε στο Χαλάνδρη να δει τι γίνεται.
9: Είδαμε το Διονύση τον Ντεμπονέρα, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη βεβαίως, που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Δεν ξέρω αν δεν έχω καταφέρει να μου ξεφύγει κανένας δυο.
0: Τον κόσμο, εντάξει.
9: Υπήρχε πολλοί κόσμος. Υπήρχαν και ο κύριος Σαουλίδης που έφυγε από το Πασό και πήγε στο κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Παπαδοπούλου που επίσης έφυγε ένα μήνα πριν και είναι πλέον στέλεχος στο κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, που ήταν και ομιλήτρια στη χθεσινή βραδιά, ήταν εκεί.
0: Ωραία.
9: Ποιος Ιακαντάρης.
0: Ωραία. Θέλω να ακούσουμε αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, από πολιτικούς του αντιπάλους, αιχμηρές, ιδιαίτερα αιχμηρές. Η αντιδράση είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν στο ΟΑΝ, θα τον ακούσουμε τώρα, όπως και την κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ήταν στο Sky η κυρία Αναστασίου, ναι, εδώ ήταν, στο στούντιο του Sky. Οπότε ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Αναστασίου, γιατί δεν θέλω να αδικήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, το χώρο δηλαδή που κατεξοχήν καλύπτει στο ρεπορτάζ σου, σήμερα καταθέτει τις προτάσεις του για το Σύνταγμα. Πρώτα όμως, ο Κωστής Χατζηδάκης και η κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
10: Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
11: Σα stand-up comment ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνει όλα τα μεγάλα σκάφη, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
0: Αυτά σε σχέση με τα σχόλια και τις βολές που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
12: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
0: Αυτά είπε. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα, λίγα δευτερόλεπτα. Και πάλι σε σένα, Δέσποινα.
9: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε η συνεδρίαση αυτή με την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα μέρος της οποίας ακούσαμε. Πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ απαντά στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχοντας ένα πλήρες καταστατικό σχέδιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μαθαίνω κάποια από αυτά τα οποία θα συζητηθούν και με κλειστές κάμερες. Κάποιες από τις προτάσεις που φέρνει στο δημόσιο διάλογο της συζήτησης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η συνταγματική κατοχήρηση των αμβλώσεων, της αρχής διαφάνειας και της διάβγειας, αλλά και αλλαγές στο άρθρο 16. Τι σημαίνει αυτό? Απομάκρυση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών. Να πηγαίνει κατευθείαν ο υπουργός που κατηγορείται σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Αλλά και πολλές άλλες προτάσεις και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον όρο γυναικοκτονία, να το προσέξουμε. Αυτό δυστυχώς απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ θα προτείνουν τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη, και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, τις προτάσεις για το Σύνταγμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, να μπείτε on demand στο ιστοσελίδα του Sky Radio, να ακούσετε τη συνέντευξη Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στο Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Το λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί περνάει στην καθημερινότητά μας. Περνάει σε αυτό που ζούμε στους δρόμους της πρωτεύουσας, ο κύριος Κυρανάκης, μέσα δηλαδή από αυτή τη συνέντευξη. Οπότε αφορά τις ζωές μας. Δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Μίλησε για τους οδηγούς λεωφορείων που μέχρι τώρα πληρώνονταν και κάθονταν. Είχαν αναρτική άδεια, έλειπαν οδηγοί και είχαμε οδηγούς οι οποίοι παρέμεναν εκτός υπηρεσίας. Επιστρέφουν πολλοί από αυτούς. Μίλησε για την αύξηση των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, για την ανακατασκευή των σειρμών του ΙΣΑΠ, για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αν έχετε το χρόνο, on demand, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Μπείτε σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
13: Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς, τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής ως οδηγοί. Όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Περάσαμε ένα νόμο και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης.
14: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
13: 330. Και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 έως και 250 οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Επαναλαμβάνω και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαραίουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών ανάμεσά τους και υπουργοί τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του.
0: Αυτά από την Deutsche Welle, Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
17: Χαίρετε, καλησπέρα. Πού να ξεκινήσουμε τώρα. Αύριο ο Παναθηναϊκός έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βαλένθια.
0: Ένα και τέλος.
17: Στην Ισπανία. Ο νικητής παίρνει την πρόκριση για το Final Four, το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Έφτασε κιόλας δηλαδή.
0: Ναι.
17: Παρασκευή και Κυριακή την προσεχή εβδομάδα. Όχι, αυτή σήμερα play out σημαντικά για την μάχη του υποβασμού, της σωτηρίας μάλλον, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο τα παιχνίδια στο 5-8 και για την, στο 1-4, που βέβαια ο τίτλος κρίθηκε την Κυριακή και το κατέκτησε. Εκ του ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη δεύτερη θέση. Ναι, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει το πλεονέκτημα και στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αύριο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με την αδιάφορη ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Σημαντική είδηση ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στο να κλείσει στην επιστροφή του Super League ένα μεγάλο όνομα προπονητικά. Το Βάλτερ Μαντσάρι, ένας προπονητής που έχει περάσει πολλά χρόνια από το Ιταλικό πρωτάθλημα στα 65 του πλέον, πολλά χρόνια προπονητής στην Νάπολη και με πέρασμα και από την Ίντερ, αλλά τα τελευταία χρόνια με πτωτική πορεία όπως καταλαβαίνουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Τι!
19: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασόπουλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ευχούμε.
20: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
22: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
23: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
24: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
22: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος.
25: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
26: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
27: Ο ζωντανός σταθμός.
28: Star FM 93,3.
29: Σύγχρονη δόμηση.
30: Πλήρης ανακαίνιση.
29: Άψογα υλικά.
30: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
29: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
30: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
29: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
30: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
29: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
30: Και όλα γίνονται εύκολα.
31: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Διπλή έκπτωση! Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε ήταν το IQ 160. Λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούρια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι, πριν όμως πάω εκεί θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlefm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου, στους 93.3, αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογείς star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Α, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Α με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Α την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρονιά απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν η Αγγελική και πάλι στον Α. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Α και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Α. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462023900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου. Και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπαιχτο, μοναδικό μες στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Α. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462023900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου. Και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη

0: καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεκτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε, η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνο και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 9.32. 9.32 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day, all night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day, all night. All night, all night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: με full ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μιας και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλε Κροάτρια και φίλε Ακροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness, τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε. Πρόκειται για τον Jamie από το Wisconsin, αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Jamie λοιπόν Κέιτο έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάς, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοντομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοντομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοντομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοντομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μια μέση κοντομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοντομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοντομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα μπω μετά να το δω στο YouTube. Με τη μεγαλύτερη κοντομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της, και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά. Πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα. Δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική, γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία, αν θα σου μείνουν 1-2 κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλετε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια, θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο το κλαμπ που έχει Ρωμαίο. Και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
8: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
7: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central. Central.
3: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
2: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
4: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
4: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Η ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: στη Γαλατινή.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Μαρία, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: me.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
2: Θα υπόταχτω σε αυτό που θες στο περιθώριο της νύχτας. Θα γυρνάω. Θα υπόταχτω σε αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
2: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star
3: FM. Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.